0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

ξεκίνησε το. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός με κακό κρύο ανέκδοτο και σύντομο. Ο καιρός στην πόλη μας είναι σαν δύσκολη σχέση. Κάθε 10 λεπτά αλλάζει διάθεση. Είναι η εποχή τέτοια.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

0: και μισή.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ ποτιά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ενήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

4.30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

πέτευσης μακριά ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα
1: μήνα.
0: Σε αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο εσένα. Έτσι.
1: Χαρά, δεν ξέρω τι πρέπει να
0: χαρά, αισιοδοξία. Όταν μένεις με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας τη δουλειά σου, έτσι, πρέπει να το ξεπερνάς. Δηλαδή, τι άλλο, τι άλλο να πεις, δηλαδή, πες. Συνήθως εμένα όταν μου τυχαίνουν τα άσχημα, είναι αυτό που μου βγαίνει, ξέρεις, το καλό να μου βγει. Καταλαβαίνεις, για να μην σφάξω κανέναν, μου βγαίνει το καλό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πιο καλό, πραγματικά.
0: Έτσι, σε αποχαιρετάει ο Σεπτέμβριος και σε χαιρετάει ο Κρόνος. Ο ουρανός, λάθος, που λέγαμε στα ζώδια. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Βαγκώνω άνθρωπο, παιδιά. Χίλια συγγνώμη.
0: Εβιβαλίκος μας Ετραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Έτσι,
1: και μας συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Και συμβαίνουν και διάφορα εδώ, στους δρόμους και όχι μόνο. Έτσι, αφού δεν μας πάτησε αυτοκίνητο, πάλι καλά να λέτε.
1: Παιδιά, δεν
0: τι
1: το
0: να
1: έχω,
0: το κάνεις το τρίγωνο.
1: Παιδιά, να σπάνε, να περνάνε πάνω από το τρίγωνο, να το σπάνε κατευθείαν. Να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπει. Να φοράς γυλαίκο κίτρινο. Το κίτρινο, το γυλαίκο, και να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπουν.
0: Τέλος πάντων, να πεις τώρα.
1: Αφού είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Τυχαίνουνε αυτά, τυχαίνουνε αυτά, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα. Καλωσορίσατε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

0: Λοιπόν, για να σου φτιάξω τη διάθεση,
1: για
0: να μιλήσουμε
1: ό,τι μπορείς.
0: Τον αγαπημένο σου, τον Τζόνι τον Ντεπ.
1: Αχ, αυτό το αγόρι,
0: που
1: ο
0: μιλούσαμε
1: Τέπ,
0: την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, ναι. Λέγαμε ότι θα το δούμε επιτέλους στο Σκρούτζ τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Έτσι δεν λέγαμε?
1: Έτσι λέγαμε. Ωραία, και το είχαμε αναλύσει κιόλας.
0: Και τώρα διαβάζω τις προηγούμενες μέρες ότι θα το δούμε, λέει, επίσημα μετά από τη δικαστική διαμάχη που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ταινία Day Drinker. Φαίνεται καλή, έτσι, thriller.
1: Okay.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αγνώριστος στο τρέιλερ. Mm-hmm. Αγνώριστος όμως, παιδιά, ο Τζόνι ο Ντεπ. Έτσι, πληροφορίες για την ταινία, να σας πω ότι πρωταγωνιστεί μαζί του η Πενέλοπη Κρούτζ, που είναι η τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί σε ταινία. Έτσι, και είναι μια ταινία που θα τη δούμε το Μάρτιο του 27, όχι 1η Μαρτίου ή 30, δεν μας λέει εδώ. Είναι λίγο αδικία να περάσει όλος ο χειμώνας, βέβαια, χωρίς μια τέτοια ταινία.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, Μάρτιος θα είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, πώς λέγεται το όνομα το κανονικό του Τζόνι του Ντεπ, το θυμάσαι?
1: Το κανονικό όνομα του Τζόνι του Ντεπ.
0: Σου βάζει δύσκολα τώρα.
1: Μου βάζεις δύσκολα.
0: Άμα είσαι τόσο πολύ.
1: Και παίζεις με τα νεύρα μου, δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Τζον Κρίστοφερ.
1: Τζον Κρίστοφερ.
0: Το κανονικό του όνομα είναι αυτό.
1: Δεν με χαλάει ούτε αυτό.
0: Γεννηθείς του 1963.
1: Αυτό λίγο με χαλάει.
0: Μα βλέπεις.
1: Είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός μου.
0: Είδες.
1: Βρέει το Τζόνι τον Ντεπ.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.
1: Εντάξει, τώρα σχετικό αυτό.
0: Έχει αρχίσει και αλλάζει.

0: Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, μιλήσουμε για άλλον διάσημο που τις τελευταίες μέρες θα δούμε πάλι βίντεο του έτσι στα social media να κυκλοφορεί, τον Brad Pitt με την Ines Day Ram, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Brad ή το Pitt.
0: Ναι, Brad Pitt, ο οποίος είναι πανέμορφη αυτή η Ines, θα έλεγα.
1: Τι περιμένεις τώρα, να είναι άσχημη?
0: 30 χρόνια διαφορά όμως. Επειδή μιλάμε για διαφορές.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: το λες για να μην νιώθω άσχημα με τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Είναι μικρή, είναι μηδαμινή η διαφορά σε σχέση με τον Brad Pitt. Και αυτήν βέβαια η Ines είναι στο χώρο των κοσμημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ακούστε τώρα ημερομηνία γέννησης τη συντρόφου του Brad Pitt, παιδιά. Κρατηθείτε, αγόρια και κορίτσια, 19 Δωδεκάτου του 92. Αυτό. Το αφήνω εδώ και πάμε σε διαφημίσεις άμεσα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: ώρα είναι 7 και μισή.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Έβιβαλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Ευτυχώς δεν γιορτάζει κανείς.
1: Αχ, σαν σήμερα. Έτσι. 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει η πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα είχε πέσει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος τράβηξε το μοχλό για το σήμα κινδύνου. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας, καλή τι έπαθα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε, Μιλτιάδη Εβερτ. 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 30 Σεπτεμβρίου.

0: Έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Είναι το σωστό. Είναι έτσι γιατί περίεργα την είδα. Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν τη δούμε κι εμείς λίγο περίεργα, δεν θα την παλέψουμε με τίποτα. Έχεις δει όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις ανακαλύψεις της ανασκαφές στην αρχαία Μίεζα?
0: Δεν το είχα προλάβει, να σου πω την αλήθεια, να το δω αυτό.
1: Θεωρείται ότι είναι το μέρος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο και έχει προκληθεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από το 2024 ξεκίνησαν οι ανασκαφές σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα, λέει. Στο πρώτο θέμα διαβάζω που διηγούνται, λέει, γλαφυρά τον τρόπο λειτουργίας των γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου, όπου οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.
0: Ελπίζω να είναι στα ελληνικά αυτά, στα αρχαία ελληνικά, ε.
1: Είναι.
0: Να το πούμε στους γείτονες, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονες που, ξέρεις, παλεύουν να σου πάρουν κομμάτι της ιστορίας γιατί δεν έχουν εκείνη.
1: Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, παλέστρας και του διδασκαλίου, εντός του οποίου στεγάζεται μεγάλο τριμερές συγκρότημα. Οι φωτογραφίες σε κάθε περίπτωση είναι συγκλονιστικές. Και μένει να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον έχει. Αν το παρακολουθούμε, να δούμε.
1: Τι άλλο θα έρθει?
0: Αν ήταν η δουλειά μας αυτή, είναι σίγουρο ότι έχει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Βρίσκουν συνεχώς διάφορα πράγματα σημαντικά. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα.
1: Δεν είναι μόνο να είναι η δουλειά σου για να έχει ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι πιο σχολευτικά και πιο άμεσα. Όπως εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τη μουσική από ό,τι άλλοι, κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται φυσικά. Έτσι.
1: Για να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι, έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να πω στον αέρα, γιατί το έχω υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Μου είπανε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα ο Μιχάλης και να σου δώσω και φιλιά. Έτσι μου είπε. Του λέω θα μείνουμε στα χαιρετίσματα.
1: Μιχάλη.
0: Καταλάβες Μιχάλη, εντάξει είμαι καθαρός εγώ. Ήτανε παραγγελιά αυτό.
1: Ο Μιχάλης μου έχει στείλει έτοιμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Βρε Μιχάλη.
0: Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός 750 ml 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε στη μέση της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το πούμε και αυτό. Έτσι, υπέροχα, από αύριο Οκτώβριος. Έτσι, έτσι συνηθίζεται. Μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, βέβαια. Το λέω γιατί προχωράμε, δηλαδή. Έτσι, σε κάποιους δήμους βάζουν χριστουγεννιάτικα. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Αλλά βάζουν χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δεν τα μαζέψανε ποτέ. Απλά τα κλείσανε και δεν λάμπουν. Είναι και αυτό.
1: Αυτό που το
0: έτσι,
1: πας.
0: Είναι και αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε
1: να πω εγώ
0: διάφορα.
1: Κάτι που μόλις είδα από μία ανάρτηση ενός καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο. Διάβασε προσφάτως σε ένα μεγάλο ενημερωτικό site ένα άρθρο για την σφαγή της Τριπολτσάς. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, ανακάλυψε ότι διάβαζε κείμενό του. 800 περίπου λέξεις του κειμένου ήταν ακριβώς ίδιες με το δικό του κείμενο. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα το ενημερωτικό site, το οποίο ωστόσο είχε βάλει κάπου μια σαν πηγή ότι το πήρε από κάποιον άλλον και ανέφερε το όνομα. Το ακόμα πιο πετυχημένο είναι ότι ψάχνοντας να δει τι δημοσίευση έχει κάνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος αναφερόταν ως πηγή, αυτός ο κύριος λοιπόν είχε κλέψει όλη την εργασία του καθηγητή μου.
0: Εντάξει, βαίνουν αυτά.
1: Και του στέλνει μήνυμα σε social media, γιατί εκεί τον βρήκε, και μόλις διαβάζει το μήνυμα τον μπλοκάρει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν
1: παιδιά,
0: αυτά.
1: Ο κλέψας του κλέψαντος, δεν είναι κατάσταση.
0: Καλά,
1: αυτή.
0: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσεις για κλοπές. Θα σου πω εγώ προχθές. Ξεχνάω προχθές το βράδυ το μπουφάν μου, να αυτό εδώ το μαύρο.
1: Ναι.
0: Το ξεχνάω, ρε παιδί μου, σε έναν οπάμπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά το θυμάμαι, λέω εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο, θα πάω από εκεί, πάω από κοντά. Όχι την επόμενη ακριβώς, τη μεθεπόμενη ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Λέω γεια σας, ένα μπουφάν. Ήταν άλλος εκεί, μου λέει μισό λεπτάκι να πάρω τηλέφωνο. Έψαχνε στο ντουλάπι, δεν έβρισκε, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Λέει ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο, που ήταν αυτός που ήταν όταν εγώ το έχασα το μπουφάν, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πετάγεται ένας πελάτης από εκεί και λέει α, σε θυμήθηκα τώρα, ήσουν εσύ που ήσουν εδώ προχθές το βράδυ, ξέρω και εγώ, με το μπουφάν, και το πήρε το αφεντικό.
1: Καλή φάση.
0: Ναι.
1: Ωραία φασούλα.
0: Τέλος πάντων. Και τελικά μου λέει το πήρα.
1: Ναι.
0: Το ξανάφησα όμως πίσω και μάλλον θα το πήρε πελάτης. Μισό λεπτό να δω τις κάμερες. Βλέπει δίθεν τις κάμερες και λέει το έχει ένας πελάτης. Ευτυχώς
1: ναι.
0: Και το έχω το τηλέφωνό του. Έχει τηλέφωνο από πελάτη έτσι ο άλλος.
1: Ναι.
0: Που έκλειβε, θα τον πάρω τηλέφωνο να στο φέρει πίσω. Για ένα μπουφάν το οποίο, παιδιά, δεν αξίζει και τίποτα, έτσι. Δηλαδή πάνω από 50 ευρώ δεν αξίζει.
1: Εντάξει, έχει όμως μία αξία. Δεν κατάλαβα. Σου περισσεύουμε να τα χαρίσεις δεξιά και αριστερά.
0: Δεν αξίζει, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ειδικά εσείς που έχετε μαγαζιά, να έχετε τέτοια συμπεριφορά κάποιοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί και πελάτης είναι ο άλλος και θα ξαναπεράσει και γίνει και ρεζίλια, ας πούμε. Επειδή μιλάς για κλοπές.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, έψαχνα εδώ διάφορες έρευνες τελευταία και βλέπω εδώ μια έρευνα. Μικρό το δείγμα βέβαια, γύρω στα 1000 άτομα έχει περισσότερο. Πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πού βρίσκουμε εμείς τους άντρες ή τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, και υπάρχουν ποσοστά γι' αυτό.
1: Στο πού τους βρίσκουμε.
0: Ναι, στο πού τους βρίσκουμε. Στα γαριδάκια, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε. Μερικές τις βρίσκουμε μέσα στα γαριδάκια.
1: Κάνα διαφήμιση, συγγνώμη.
0: Μα είναι δυνατό. 5 ευρώ.
1: Γκρίζα.
0: Λοιπόν, νόστιμη. Επίσης, λοιπόν, σχέση μέσω γνωστών, δηλαδή να γνωρίζεις κάποια ή κάποιον μέσω κάποιου γνωστού, είναι το 52%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μωρέ, γιατί σου παρέχει μια σχετική ασφάλεια αυτό, ή έτσι, την ψευδαίσθηση μιας ασφάλειας, έστω.
0: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο ή το λύκειο, σου λέει εδώ, ή τη σχολή, εν πάση περιπτώσει, 30,5%. Είναι το επόμενο. Βέβαια, αν από τότε γνωριστείτε, σίγουρα κάποια στιγμή χωρίστε σύντομα ή όχι σύντομα, δεν ξέρω.
1: Καλέ τα μάτια.
0: Έτσι, δεν κρατάει αυτό για πολύ. Τρίτα είναι τα social media.
1: Έχουν καλή θέση τα social.
0: 27,1. Εντάξει, σε συζητήσεις μπορεί να ακούσεις ότι στα social media πλέον γίνονται οι γνωριμίες οι περισσότερες. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν ισχύει. Είναι τρίτα τα social media, 27,1%.
1: Ξέρεις, είναι αυτό το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ο άλλος, ναι, θα σου πουλάει
0: τα social media, είναι
1: φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Και τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες όλες μαζί στα social media. Έτσι, αν και έχω δύο τουλάχιστον σχέσεις, τρεις που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά γι' αυτό ήταν στο παρελθόν. Μέσω social
1: για
0: media.
1: Για κάποιο λοιπόν, λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέταρτο είναι στη δουλειά, 22,6%. Και προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε θεοποιήσει τις βραδινές εξόδους, ότι εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι τελευταίες, είναι 22%.
1: Εκεί δεν είναι για σχέση.
0: Δεν είναι, είναι, θα το υπερασπιστεί τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ από εκεί πέρα, τα βρίσκεις όλα. Κατάλαβες. Ποιος εγώ, για να τα υπερασπίσει, ποιος εγώ.
1: Κοίτα, το σύζυγό μου το γνωρίζω από το σχολείο.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό, υπάρχουν και πριν άνθρωποι, διάφοροι.
1: Θα παραδεκτώ ότι
0: το σκέφτεται πολύ.
1: Έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες ιστορίες νυχτερινές στο πλαίσιο της διασκέδασης. Ωστόσο, εκείνες οι οποίες είχαν διάρκεια συνδεόντουσαν με κάποιο τρόπο με το φιλικό μου περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν άσχετες.
0: Μην το θεοποιείτε. Έτσι, είναι τελευταία το σημείο, έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου, 21%. Αυτά. Έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου, 21%. Αυτά.

0: σε λίγο διάλειμμα. Πώς θα εκεί πηγαίνουμε, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έτσι, αλλά για μας και του μήνα σαν εκπομπή. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται έτσι γενικότερα στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Για αυτούς που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Άντρες και γυναίκες, ότι σας ακούω καιρό. Έτσι, και ποιοι είναι αυτοί και κάτι τέτοιο που ακούω εδώ. Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα.
1: Εγώ έχω πει το άλλο. Βρε παιδιά, στείλτε το μήνυμα και στείλτε και το αίτημα φιλίας. Να δούμε το μήνυμα ότι είστε όντως ακροατές και να σας αποδεκτούμε, γιατί είναι και λίγο παράξενοι οι καιροί. Εγώ σας το έχω εξηγήσει. Είχα θέμα, αναγκάστηκα να τα κλειδώσω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: ρούχα να ζω με αναμνήσεις.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ούτε καν ημίωρο, 20 λεπτά θα σου λέγα εγώ. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδες εδώ Τετάρτη σήμερα. Λέγαμε προηγουμένως, πριν το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, γενικά που γνωρίζουμε, έτσι, τους συντρόφους, τέλος πάντων και όλα αυτά. Λέγαμε για τα social media ότι είναι στην τρίτη θέση. Έτσι, και διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες έτσι, για μια περιπέτεια ενός ανθρώπου. Ο καημένος, ο οποίος η 38χρονη τον κυνηγούσε 8 χρόνια μετά τελείωσε η ιστορία του. Το διαβάσαμε αυτό, νομίζω κάποιοι έτσι τον κυνηγούσε γιατί είχαν μια σύντομη σχέση σχετικά, μηνών δηλαδή, έτσι, και μόλις τη χώρισε αυτός, του έκανε τα, πώς το λένε, τα αρχήνια μύρια όσα, ας πούμε,
1: το βίο-βίο του.
0: 203 ψεύτικα προφίλ όπου ενοχλούσανε. Έτσι, πήγαινε με και συναντούσε ακόμα και τις
1: προσωπικά του στοιχεία, έτσι.
0: Ναι, πήγαινε και συναντούσε και τις κοπέλες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφτασε το πράγμα στο προχώρητο και την πήγε στα δικαστήρια και η γυναίκα πήρε ποινή φυλάκισης 48 μήνες, από τον οποίο είναι 12 μήνες πρέπει να γίνουν, δεν εξαγοράζονται κιόλας. Έτσι, στη μπούκα, στη φυλάκα. Κοίταξε να δεις, να σου πω, είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, πόσο ήτανε, για τον αστυνομικό που άλλαξε περιοχή γιατί τον κυνηγούσε η άλλη. Δηλαδή, τι γίνεται να αλλάζεις τη ζωή σου για κάποια τρελή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Και τώρα πάντων, τρελή, δεν μπορείς να κάνεις χαρακτηρισμό.
0: Μα δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τρελός, ο οποίος κάνει όλο αυτό το πράγμα για μια σχέση 8 μηνών. Το έλεος δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο και το πιλότος.
1: Να σου πω.
0: Είναι και το πιλότος μέσα.
1: Έχει
0: σημασία.
1: Έχεις ψάξει να δεις αν υπάρχει έτσι ψεύτικο προφίλ με τα δικά σου στοιχεία?
0: Εννοείς να έχει ανοίξει κάποιος άλλος?
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω
1: ψάξει. Πραγματικά, εγώ με όλα αυτά που γίνονται στα social τρέμω. Ειδικά με το AI. Πού μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία μας?
0: Και τι έγινε? Και παρακάτω, και τι έγινε? Άμα σου πέσει στην αντίληψη, κάνεις κατευθείαν καταγγελία. Πλέον και στη χώρα μας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μην σου πω ότι ζητάς και ένα ωραίο ποσό να περάσει υπέροχα την υπόλοιπη ζωή σου και ας τον άλλο να τρέχει μετά.

0: Λοιπόν, διάβαζα μία ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση τις προάλλες για ένα τύπο, τον Βρετανό Carl Busby. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου την ιστορία του.
1: Όχι.
0: Πήγε, το έβαλε σκοπό να κάνει το γύρο του κόσμου αποκλειστικά με τα πόδια.
1: Είδες, όταν δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου και έχεις πολλά λεφτά, τι σκοπούς βάζεις?
0: Ξεκίνησε σε ηλικία 29 ετών, 1η Οκτωβρίου του 1998, από την πόλη Χαλ της Βρετανίας, που είναι το σπίτι του. Τότε ήταν 29, είπαμε. Τώρα, στα 57, πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής.
1: Αυτό είναι. Ωραίο ταξίδι ζωής.
0: 28 χρόνια ταξιδεύει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Ωραίο ταξίδι ζωής. Θα γνώρισε πολλούς. Φαντάζομαι θα έχει και ταλαιπωρίες, εκτός από ωραίες στιγμές. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι, Forrest Gump δηλαδή σχεδόν ο τύπος.
0: Πριν αναχωρήσει, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω να γεράσω και κάποια στιγμή να κοιτάζω πίσω μου μετανιωμένος και να σκέφτομαι αν είχα κάνει αυτό».
1: Εντάξει, άμα έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί όχι? Χωρίς χρήματα αυτό δεν γίνεται, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: έστω και λίγα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε χρηματοδότηση, είχε χορηγίες κτλ.
1: Γεια σου.
0: Η οικονομική κρίση του 8 εξαφάνισε χρηματοδότηση και χορηγίες. Μετά ακολούθησε η πανδημία. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βίζες. Διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το ταξίδι του, τον 28 ετών ταξίδι, συνελήφθη, ληστεύτηκε, αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα, δύσφαντες περιοχές,
1: κακοκαιρίες.
0: Κατέληξε σε ρωσικό κέντρο κράτησης κάποια στιγμή.
1: Γιατί έκανε, τι έκανε ο άνθρωπος? Ως κατάσκοπος, ξέρω και εγώ.
0: Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν του έκλεισε το δρόμο, ολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία θάλασσα.
1: Έλεος. Ούτε ο Forrest Gump δεν τα έκανε αυτά.
0: Έχει επιβιώσει, παιδιά, σε όλα τα περιβάλλοντα.
1: Εντάξει, είναι μια εμπειρία ζωής. Βέβαια δεν έχει προσωπική ζωή από εκεί και πέρα, έτσι. Θα γυρίσει πόσο, 57 είπαμε? 57 θα γυρίσει και εντάξει, θα έχει κάνει, θα έχει όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει προσωπική ζωή.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα κάνει με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει συλλέξει. Δηλαδή,
1: κάνει,
0: αυτή η ιστορία είναι
1: βιβλίο,
0: για να γίνει ταινία.
1: Ταινία, βιβλίο, τουλάχιστον. Οτιδήποτε. Ναι, να, άντε να βγάλει λεφτά από εκεί. Τουλάχιστον, γιατί. Τι άλλο να κάνεις τώρα στα 57 σου?
0: Απίστευτη ιστορία.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτό το μήνα.
1: Αχ ναι.
0: Αύριο πάλι μήνα. Στο καινούριο το μήνα εδώ θα είμαστε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλίκος μας κατραμάδωσε εδώ. Έτσι ταξιδεύουμε στον κόσμο. Ονειρευόμαστε, ακούμε μουσικές, περνάμε καλά. Εδώ σας κάνουμε παρέα. Μας λέτε εδώ, στο δρόμο, άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Άνθρωποι που μας ακούνε από παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο, εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε υπέροχα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
8: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
11: και 2810-3410-19.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

Καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό να έχουμε. Φτάσαμε σίως την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. 30 Σεπτέμβρη λοιπόν, ξημέρωσε σήμερα, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Εσείς συντονισμένοι στον υδρόγειο 106,9 είσαστε. Καλημέρα, είτε μας ακούτε από το σπίτι, είτε από το γραφείο, είτε από το αυτοκίνητο. Η Ελένη Ταμπακάκνη στο μικρόφωνο, παρεούλα θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα ενισχυμένη επιδότηση για το ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Το θέμα των καυσίμων που καίει φυσικά και περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα Άνω Λιώσια δεν θα αλλάξει τελικά η νηπιαγωγός σχολείο, η νηπιαγωγός που φώναζε τα παιδιά στην αυλή και έγινε και ένα επεισόδιο με γονέα μαθητή γιατί την χτύπησε, θα γίνει εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, η γιατρός πρότεινε και στον υπνοθεραπευτή, λέει, να κάνει πλασμαφαίρεση. Το καλόνιο θα γίνει η άρση των κινητών και αναμένονται στοιχεία και από εδώ. Πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να γίνει το ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο και άλλους 4 για τα Τέμπη. Σεισμός έγινε, πού έγινε, στην Βιωτία, 4 Ρίχτερ, ήταν αισθητός και στην Αττική, θα πούμε σε λίγο έτσι περισσότερα. Τώρα έτσι και στον καιρό να πούμε ότι μυρίζει, λέει, άρωμα χειμώνα, λένε οι μετεωρολόγοι, με βροχές, θυελλώδεις ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Θα δούμε τι υπόθηκε και στις εξηγήσεις που έδωσε χθες εδώ στο Ηράκλειο ο 40χρονος που φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες και το υλικό που ήδη λέγαμε από χθες, το υλικό, το σοκαριστικό υλικό που φέρεται να υπήρχε στον υπολογιστή του. Θα δούμε τι εξηγήσει έδωσε, τι είπε.

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, στην Κρήτη αναμένεται επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις βόρειες και παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Τα φαινόμενα τώρα ενδέχεται να εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες και να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το απόγευμα τώρα υπάρχει μια πιθανότητα ενίσχυσης των καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κοιμαθεί περίπου από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έτσι τα φαινόμενα θα είναι, οι άνεμοι θα είναι πιο αδυνατοί. Η θερμοκρασία τώρα για αυτήν την ώρα στην πόλη του Ηρακλείου στους 21 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, στόχο τα 2 ευρώ στο ντίζελ έχει βάλει η κυβέρνηση μέσω της επιδότησης που πρόκειται να ανακοινώσουν σήμερα. Λοιπόν, τα Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών με την Κομισιόν να παρακολουθεί στενά, λέει, τις εξελίξεις, όλα αυτά, ενώ τα προβλήματα στην ενέργεια φυσικά και συνεχίζονται αμύωτα και οι τιμές προβλέπεται μάλιστα να ενισχυθούν περαιτέρω. Το τελικό ύψος τώρα της επιδότησης στο ντίζελ έχει καθοριστεί πλέον πριν την ανακοίνωσή του, μετά και τη χθεσινή σύνοδο των Υπουργών στο Δουβλίνο, όπου η κρίση στην ενέργεια τέθηκε σε υψηλό έτσι επίπεδο και αντλήθηκαν συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις της Κομισιόν. Όπως έγινε γνωστό, λοιπόν, η Κομισιόν εκτιμά πως δεν πρόκειται να παρατηρηθούν, λέει, ελλείψεις το φετινό χειμώνα στην Ήπειρό μας, αν τα πράγματα συνεχίσουν όσο έχουν σήμερα.

Λοιπόν, στο πετρέλαιο θέρμανσης, να πούμε ότι για αυτό το θέμα δεν υπάρχουν ακόμα έτσι οριστικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση δεδομένα θα κάνει παρέμβαση για να πέσει η τιμή 30 με 40 λεπτά, διαβάζοντας σχετικά οικονομικά ρεπορτάζ, πιθανότατα με τη συνέχεια, με τη συνέργεια των δηληστηρίων, όμως το εύρος της εξαρτάται και από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και την πιθανότητα αποδέσμευσης αποθεμάτων. Είναι και άλλοι παράγοντες εδώ. Πάντως, τώρα αρμόδιες πηγές εδώ εκτιμούν ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει

Ψηλό, συνεπώς δεν θα πρέπει να αναμένεται θεαματική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ο κίνδυνος επανεκκίνησης των εχθροπραξιών δεν έχει παρέλθει. Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 9.30, σιγά σιγά πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να σας πω και για την δομή στους αθανάτους και την ανοιχτή επιστολή που έστειλαν οι κάτοικοι στους βουλευτές του Ηρακλείου. Λένε οι άνθρωποι, πάρτε θέση τώρα. Θα δούμε επίσης και το κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών. Ανακαλύφθηκε στην Σιτία, ένα σπουδαίο έβριμα στο γεωπάρκο της UNESCO.
1: Να σβήνουμε τα λάθη, μα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Είναι 9:30. Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
9: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
8: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
9: Μονοποικιλιακών.
8: Specialty.
9: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
9: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
8: Αρωματικά βότανα και τσάι.
9: Κρύα ροφήματα.
8: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
9: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
8: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
9: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
8: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
9: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Espresso.gr.
9: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-315-990.
9: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
8: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Τες. Τες. Τες. Τες. Θες ή δεν θες.
1: Πάμε και στο σεισμό που σας έλεγα νωρίτερα. 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί στη Βιωτία. Σύμφωνα με την αναφερμένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 8 και 20 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Θήβας. Εστιακό βάθος στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγο αργότερα, μερικά λεπτά μετά, καταγράφηκε ακόμα μια σεισμική δόνηση 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τα 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Θήβας, και εστιακό βάθος εδώ λιγότερα στα 5 χιλιόμετρα. Οι δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως πάντα να μας λένε ότι παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα.

Ένα τελευταίο τσεκ θα πρέπει να κάνουν στη φορολογική τους δήλωση. Σήμερα Τετάρτη, οι ενοικιαστές που περιμένουν την επιστροφή ενοικίου στα τέλη του Νοέμβρη. Μέχρι τα μεσάνυχτα υπάρχει λοιπόν περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωση, εφόσον υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας. Και οι λεπτομέρειες μετρούν εδώ, καθώς ένα λάθος ποσό ενοικίου, ελλειπή στοιχεία, μίσθωσης ή λανθασμένος αριθμός δήλωσης μισθωτηρίου μπορεί να κόψουν από την ενίσχυση, να κουρέψουν ή ακόμη και να αφήσουν το δικαιούχο εκτός πληρωμής.

Με την επιστροφή ενοικίου συνεχίζουμε και η ΑΔΕ θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό της επιστροφής με βάση την εικόνα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτέμβρη, τη σημερινή ημέρα δηλαδή, οπότε ο χρόνος για διορθώσεις τελειώνει σήμερα.

Εδώ στο 40χρονο από το Ηράκλειο που είχε συλληφθεί τις προηγούμενες μέρες γιατί παρακολουθούσε κορίτσια και στην κατοχή του βρέθηκε υλικό κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος χθες πήγε στον ανακριτή, αρνείται την εμπλοκή του στις 2 από τις 3 περιπτώσεις παρενόχλησης νεαρών γυναικών, ενώ για τα περίπου 400 αρχεία με υλικό κακοποίησης παιδιών, τι υποστήριξε, αποθηκεύτηκαν, λέει, μέσω κακόβουλου λογισμικού.

Ο 40χρονος τώρα Ηρακλειώτης, που κατηγορείται για την επίμονη παρακολούθηση και την παρενόχληση τριών κοριτσιών ηλικίας 18, 20 και 25 ετών, συνοδευόμενοι από αδικήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Μιλάμε τώρα για περιστατικά που εκτελήχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μασταμπά και της Θερίσου, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Όπως σας έλεγα πριν, αποδέχεται ότι παρακολουθούσε, λέει, μόνο τη μία από τις τρεις γυναίκες έξω από το σπίτι της οποίας της τελευταίας συνελήφθη κιόλας. Ο συνήγορος τώρα υπεράσπισης είπε ότι θεωρεί κρίσιμα τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι από αυτή τη διαδικασία είναι που θα προκύψουν, λέει, περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση.

Με μια ανοιχτή τώρα επιστολή, εδώ με Ηράκλειο συνεχίζουμε. Σε ιδιαίτερα μάλιστα υψηλούς τόνους, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου Μυρών μεταφέρουν πλέον την αντιπαράθεση για τη σχεδιαζόμενη δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη απευθείας στους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, απαιτώντας από τον καθένα καθαρή και δημόσια τοποθέτηση. Μετά από 4 μήνες κινητοποιήσεων, και ενώ όπως αναφέρουν οι εργασίες στον χώρο συνεχίζονται παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θέτουν λοιπόν στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Ηρακλείου το ερώτημα εάν συμφωνούν ή όχι με τη συγκεκριμένη επιλογή.

0: ξεφύγαμε.
1: Με τη δομή στους θάνατους συνεχίζουμε. Σας έλεγα πριν, οι κάτοικοι εκεί ζητούν από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του στο Ηράκλειο, πάρτε θέση τώρα. Επικαλούνται περίπου 10.000 υπογραφές πολιτών, ψηφίσματα 12 τοπικών κοινοτήτων και αρνητικές τοποθετήσεις φορέων. Καλούν λοιπόν τους βουλευτές να δηλώσουν εάν θα ζητήσουν από την κυβέρνηση την επανεξέταση της χωροθέτησης.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10 θα πάμε σε διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με τη Σιτία και το κρανίο του Ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 εδώ στην τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, πρώτος μήνας του φθινοπόρου, εσύ επικοινωνείτε μαζί μας το τηλέφωνο 2810-333-500. Μηνύματα περιμένουμε στο email του σταθμού μας info@papaki1069.gr και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε και από το site μας www.1069.gr.

Στο έκτακτο της ημέρας, ένα αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Αμπού Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μετά από αναστάτωση που προκλήθηκε από συμπλοκή, λέγανε οι πληροφορίες. Στο αεροσκάφος που επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί υπήρξε ανησυχία για το ενδεχόμενο αεροπειρατείας, όμως τελικά όλα καλά, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ αυτή η πτήση στη Σαουδική Αραβία.

False alarm, λοιπόν, ήταν το σήμα για αεροπειρατεία στην πτήση που σας έλεγα πριν, της Fly Dubai προς το Tel Aviv, και η αναστάτωση, ακούστε για όνομα του Θεού, η αναστάτωση τελικά προκλήθηκε, δεν έγινε αεροπειρατεία, τσακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους.

Πάμε μέχρι τη Σιτία και σε ένα εξαιρετικά σημαντικό παλαιοντολογικό έβριμα, το κρανίο ενός μεγάλου ρινόκερου που έζησε πριν από περίπου 8 με 8,5 εκατομμύρια χρόνια. Ήρθε στο φως λοιπόν στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO της Σιτίας, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο εντυπωσιακό αυτό πάλ της Πανίδας που υπήρχε στο νησί μας κατά το ανώτερο μειόκαινο. Το έβριμα ανήκει σε ένα μεγάλο ρινόκερο με δύο κέρατα, εντοπίστηκε στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας από ομάδα του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με επικεφαλής τον καθηγητή Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας τον Γιώργο Ηλιόπουλο.

Λοιπόν, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μέσα στο δεύτερο έτσι δεκαήμερο του Δεκεμβρίου που μας έρχεται, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Χρήστο Τριαντόπουλο, και τέσσερις ακόμα συμμέτοχους. Μιλάμε για την υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκε λοιπόν σε δίκη ενώπιον του Υπουργού Δικαίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Ενός συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα, τα οποία είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος, και τέταρτος και τελευταίος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Περιοριστικού Σώματος ο Ευάγγελος Φαλάρας.

Από τον Δήμο Ηρακλείου συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα. Σύμφωνα τώρα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, τις επόμενες μέρες πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί η οδός Εμμανουήλ Τσικαλάκη στην περιοχή του Κατσαμπά. Μιλάμε για τη δεύτερη δημοτική κοινότητα, αυτή συμβολή της με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη.

μέχρι τη συμβολή της με την Οδό Καστοριάς. Σήμερα ξεκίνησαν και εργασίες προετοιμασίας και καθαρισμού της οδού, τις οποίες θα ακολουθήσουν εργασίες που σας έλεγα νωρίτερα. Ανάλογες εργασίες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη και στις οδούς Παπαπέτρου Γαβαλά, μιλάμε για την 4η Δημοτική Κοινότητα, αλλά και στην Ορακίων, στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 10.30. Εσείς για ό,τι συμβαίνει μπορείτε να ενημερώνεστε από το www.1069.gr. Ακούμε ένα τραγούδι, μισό τραγούδι όσο προλαβαίνουμε. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Μέχρι τη συνεχίζουμε. Νέα εξέλιξη μειώθηκε στην υπόθεση μιας μεγάλης φυτείας κάναβης με 770 δενδρύλια που είχε εντοπιστεί στον αποκόρονα Χανίων με τη χρήση drones, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η φυτεία είχε εντοπιστεί πριν από λίγες μέρες, 24 του Σεπτέμβρη, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε περιοχή λοιπόν του Δήμου Αποκορώνου, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και αξιοποίηση πληροφοριών. Τα δενδρύλια, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και 2 μέτρα, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Τέσσερις ημέρες μετά τον εντοπισμό της φυτείας στον Αποκόρονα, οι αρχές αξιοποιώντας στοιχεία οδηγήθηκαν στο να ταυτοποιήσουν έναν άνδρα ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες της 26ης Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου και συνελήφθη.

Μα αθλητικά ο Ολυμπιακός έβγαλε ενέργεια και σκληράδα σε άμυνα και επίθεση μέσα στη Ζαλκύρη Αρένα και παρά την απουσία του Μιλουτίνοφ για ένα ακόμα μάτς κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Η Ζαλκύρης Κάουνας δεν μπόρεσε να βάλει φρένο λοιπόν στους Βενζένκοφ, Μοντέρο και Φουρνιέ. Ιτήθηκε στη Λιθουανία με 93-91 σε μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Το φινάλε της πρώτης διάβολο εβδομάδας θα βρει τους Πειραιώτες στην έδρα της Μπολόνια. Μιλάμε για την πρώτη του Οκτώβρη, 9:30 το βράδυ. Επιστρέφουμε από τα Παναθηναϊκά.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο T-Center 9 και 4 το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο μέσα στην έδρα του, περίπου μια εβδομάδα μετά την εντός έδρας νίκη επί της Παρίς, την πρεμιέρα του στη διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει αφήσει πίσω του την απώλεια του τίτλου του Super Cup, επικεντρώνεται στη EuroLeague, έχοντας όμως σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους Κώστας Λούκα, Κέντρικ Ναν, Ένα Γκόμεθ, Νάιτζελ Χέιτς Ντέιβιτς και Φαλ. Μυϊκό τραυματισμό αντιμετωπίζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, θα είναι όμως διαθέσιμος απέναντι στη Βιλερμπάν.

λοιπόν, συνοψίζοντας τις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη, όπως έλεγα πριν, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν στη Γιουρολίγκ και η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup κόντρα στην Μανρέσα ξεχωρίζουν από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα και τις αθλητικές μεταδόσεις. Αναλυτικά τις ώρες των αγώνων μπορείτε να τις δείτε στο www.1069.gr.

Άλλο ένα στοιχείο έρχεται στο φως. Σας έλεγα νωρίτερα για την πτήση Fly Dubai προς το Tel Aviv και το σήμα, το συναγερμό για αεροπειρατεία που τελικά δεν ίσχυε. Έχει προσγειωθεί η πτήση, όλα καλά. Σας έλεγα ότι μάλωσαν οι δύο πιλότοι και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Το νεότερο στοιχείο είναι ότι οι πιλότοι πιάστηκαν στα χέρια. Είναι ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός. Άγνωστος παραμένει ο λόγος που ήρθαν οι δύο στα χέρια. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είμαστε όλοι καλά αύριο εδώ να υποδεχθούμε τον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, τον Οκτώβριο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
8: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Κατέβα από την καρέκλα.
11: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
10: Φοβάμαι.
11: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
10: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
11: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
12: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
13: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
12: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
13: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
12: Τηλέφωνο 2810 344 988.
11: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
14: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
15: Υδρόγειος 106,9.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
5: Και 2810 341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κοιμάσαι τώρα, ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' αφήσες.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: 30 του μήνα να πάει και να μην ξαναγυρίσει.
1: Αυτό στόμα μου το πήρατε. Το πήρατε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή, όμορφη και ευτυχισμένη εβδομάδα.
0: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να τα πούμε σε λίγο.
1: Εντάξει λοιπόν.

0: Τι δίσκοι που έχω στο κεφάλι σου, τι είναι?
1: Δίσκοι που έχω στο κεφάλι μου, τι θες να είναι? Είναι κάποιες απονομές δίσκων. Τώρα θα κάνουμε περιγραφή από το στούντιο.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχω απορία τώρα. Δηλαδή ναι, να μην έχουμε εικόνα.
1: Είναι το στούντιο και υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που έχουν γίνει σε κάποια απονομή και είτε σε μένα, είτε σε κάποιον άλλον, είτε σε, για κάποιο τραγούδι, για κάποιο, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Και μέσα σε όλους τους δίσκους έχει και ένα σκύλο φωτογραφία, δηλαδή αυτό τώρα.
1: Ο σκύλος όμως τι... έχει φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίσκο.
1: Δεν έχει δίσκο.
0: Βγάζει φωτογραφίες των δίσκων.
1: Βγάζει δίσκο. Θα του πάρουμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε?
1: Για πες.
0: Να έχουμε κάμερα εδώ. Πραγματικά θα άξιζε. Πραγματικά θα άξιζε. Χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο.
1: Κοίταξε, θα το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το.
1: Και μετά είναι σίγουρο θα μας πάρουν τις πέτρες.
0: Σίγουρα θα μας πάρουν, ναι. Γιατί μετά θα μας αναγνωρίζουν.
1: Τότε οι πέτρες θα είναι πολλές, ε.
0: Θα πηγαίνουμε σε περιοχές παραθαλάσσι. Α, έχει πολλές πέτρες.
1: Στη θάλασσα έχει κοτρόνια. Εκτός από την άμμο έχει και κοτρόνια. Επίσης έχει μπει άμμο στο μάτι. Σου έχει πετάξει μικρό παιδάκι όταν παίζατε. Μαμά, μου ρίξε άμμο στα μάτια.
0: Όχι, αλλά πήγα μεγαλώνοντας σε ένα νησί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και το πέτυχα με βοριάδες και με μαστίγωνη άμμο.
1: Σε μαστίγωνη άμμο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω, να βάλω ένα τραγούδι.
0: Μάλιστα.

0: Στρατόνικος, στρατός, στρατής, στρατονίκης και στρατονίκιος, χρόνια πολλά.
1: Ξέρεις κανέναν?
0: Κανέναν.
1: Στρατής, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Α, στρατή ξέρω έναν.
1: Στρατής.
0: Αλλά δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάτε.
0: Όχι.
1: Ευκαιρία να του πεις χρόνια πολλά.
0: Σιγά με του πω χρόνια πολλά, για να μην μιλάμε κάτι θα μου έχει κάνει.
1: Αλλά δεν το θυμάσαι τι σου έχει
0: κάνει.
1: Όχι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι, θα θυμάμαι εγώ τώρα τι μου κάνει ο καθένας.
1: Σωστά.
0: Άποπα.
1: Εντάξει, Μέρη. Εντάξει.
0: Έχω τόσα προβλήματα.
1: Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Ναι, βεβαίως. Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Θα με κόψεις ή να πω και τα γεγονότα 30 Σεπτεμβρίου?
1: Ό,τι θες.
0: Θα τα πω. 489. Οι Οστρογόθοι από τον Θεοδόριχο το Μέγα νικούν τις δυνάμεις του Οδάκαρου στη Βερόνα. Βόρεια Ιταλία. Ωραία η Βερόνα. Mm. Είχα πάει, είχε ένα παγωτό. Φοβερό. Mm. 1821. Ελληνική Επανάσταση. Οι Έλληνες νικούν τον τουρκικό στόλο στην ναυμαχία του Κατακόλου. Και το Κατάκολο είναι πολύ ωραίο. Και έχει πολύ ωραίο σουβλάκι.
1: Το Κατακολό.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ωραίο σουβλάκι.
0: Βεβαίως. Και έχει και ένα ωραίο μπαράκι, ας μην πω όνομα,
1: ναι,
0: που είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει.
0: Όχι από θέμα μουσικής και τέτοια, θέμα θέσης. Λοιπόν, συνεχίζω. 1922. Η Ελλάδα αναγκάζεται να κενώσει στην Ανατολική Θράκη, υποκύπτοντας σε πιέσεις των μεγάλων και των συνθηκών των Μουδανίων. 1944. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί εκταλούν 700 πολίτες στο Μπαρζαμπότο κοντά στη Γένοβα. Λοιπόν, και πάω λίγο σε νεότερα, για να μην κουράσω, γιατί δεν θέλω να κουράσω. Βγάζει λεφτά, θα με πληρώσεις?
1: Όχι, κάτι ψηλά είναι. Αλλά πάρε, πάρε, είναι 20 λεπτά και κάτι ψηλά.
0: Ξοδεύτηκες.
1: Ξοδεύτηκα πάλι.
0: 2009 καταργείται ο κωδικός για το διαδίκτυο U που χρησιμοποιούν οι παλιά πότε Ιουγκοσλαβία. Θες να απογεννήσεις ή σε λίγο?
1: Πέστε σε λίγο.
0: Εντάξει, γεια σας.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίε στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και, βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εμείς, ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Και σε είχα κόψει πάλι.
1: Ναι, είπα φυσικά. Γιατί δεν θέλεις να με αφήσεις να εξέλιξω το ταλέντο μου.
0: Αλλά κάποιος πρέπει να κρατάει και το κουμάντο. Γιατί αν σε αφήσω ελεύθερη, θα ξεκινήσει σήμερα, θα τελειώσει, θα παίξει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, δεν θα φύγει κανείς, δεν θα κάνει κανείς άλλος εκπομπή.
1: Λοιπόν, θα σου πω μετά τις γεννήσεις, γιατί αξίζει να το πω αυτό τώρα.
0: Αξίζει.
1: Όταν έκανα στην αρχή ραδιόφωνο, μπορούσα να μιλάω 4-5 λεπτά ακατάπαυστα.
0: Ναι.
1: Οπότε με παίρνει ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου τότε και μου λέει:
0: ναι.
1: Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες μιλάς στο τηλέφωνο την ημέρα? Ου, καλά, του λέω, πάρα πολύ. Μου λέει: φαίνεται, εγώ χάρηκα, γιατί νόμιζα ότι. Ήθελε να πει για τη χαρά.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Που μιλά.
0: Και μου μετάρισε λέει, κατσάδα.
1: Μου λέει, ωραία, μπορείς να μιλάς λιγότερο. Μπας και μικρύνουμε λίγο και το χρόνο που μιλάς τα όν.
0: Τι να πω,
1: πραγματικές ιστορίες ημέρης.
0: Ναι.

0: να δεις τι καλό παιδί είμαι εγώ. Πες τις γέννησης, Μέρη.
1: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσω για τις... Γεννήσεις 30 Σεπτεμβρίου 1207. Τζαλαντίν Ρουμί, Πέρσης μυστικής και ποιητής. 1227, Πάπας Νικόλαος Δέλτα. 1945, Έχουντ Όλμπερτ, Ισραηλινός πολιτικός. 1971, Τζένα Έλφαν, Αμερικανίδα ηθοποιός. 1984, Γιώργος Ελευθερίου, Κύπριος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, και θάνατη 420, Ιερώνυμος Ρωμαίας, Ιερέας Θεολόγος και Ιστορικός. 1985, Τσάρλς Ρίχτερ, Αμερικάνος σεισμολόγος και φυσικός. Και 2000, Ιωάννα Τσάτσου.

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι 30 του μήνα, η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Μέρη.
1: Bye.
0: Έφυγε ο Σεπτέμβρης.
1: Στο νερό καλό. Τρέχει.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω να σου πω αν με ενοχλεί που φεύγει ή λέω να φύγει. Αυτό απλά μου δείχνει ότι το καλοκαίρι ήταν πολύ πίσω. Έχουμε περάσει το καλοκαίρι.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι φέτος.
0: Ναι.
1: Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μένα.
0: Mm.
1: Και νομίζω ότι αυτός ο Σεπτέμβρης, έτσι από μικρή έρευνα που έχω κάνει.
0: Έχεις κάνει και έρευνα.
1: Αν βεβαίως. Είναι λίγο τρεις αλλούν και δύο χορεύουν. Πολύ ναι. Πιεστικός, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μία πίεση και σε μία αναμονή. Πώς είναι ο αθλητής πριν πάει στον αγώνα πυγμαχίας. Προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι από θέματα δύναμης, ενέργειας, χρημάτων πιθανών.
1: Αχ, και χρημάτων.
0: Γιατί ακούγονται όλα αυτά και θα είναι και ο δύσκολος και θα είναι ένας από τους πιο δυσκολότερους χειμώνες και θα είναι και θα είναι. Τώρα βέβαια για να το λένε, δεν νομίζω ότι βγαίνει κανείς για να το πει απλά.
1: Όχι, θα έχουμε
0: το λέει θα για να το προετοιμάσει, αλλά το επειδή το ακούμε συχνά πλέον, αρκετά συχνά, αρχίζει και μου μπαίνει στο μυαλό του τύπου μας το λένε έτσι αλλά μήπως έρχεται χοντρό παλού και τελικά με συγχωρείτε για την
1: Κοίτα,
0: έκφραση.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω τώρα που απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα να φάω σουβλάκι και έδωσα 3,5 ευρώ.
0: Πάμε για τραγούδι.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για ΧΑΣΠ, ΆΙΖΟ, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλείου.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη και η Μέρη και ο Θάνος για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι
2: 30 του μήνα, είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
3: Βεβαίως, πάει
2: λέγαμε,
3: και αυτός.
2: Λίγο το είχαμε ρίξει λίγο στα βαριά.
3: Λοιπόν, και θα στο χαλάσω.
2: Ναι.
3: Εκτός και αν θέλεις να το πας σε βαρύ.
2: Όχι άλλο κάρβουνο, Μερούλα, σε παρακαλώ, όχι άλλο κάρβουνο, τραγούδι.

0: θα πάω πάλι σε Νόμπελ. Γιατί
1: σε
0: Νόμπελ
1: θα πάρεις το, ναι.
0: Για πες. Λοιπόν, δόθηκαν τα Νόμπελ του τρελού επιστήμονα. Mm-hmm. Δεν σ' αρέσει.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με έχεις πνίξει σήμερα, δεν μπορώ να βγάλω κουβέντα.
1: Γιατί, εγώ δεν τι έκανα, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Το γλωσσοτρός μάλλον.
1: Νεράκι έχεις εκεί, σου έχω ένα κουβά νερό. Πιες το να μην την πνίγεσαι.
0: Όχι, γιατί άμα πιο νερό μετά θα φουσκώσω.
1: Και δεν θα νιστάξεις.
0: Και μετά δεν θα μπορώ να μιλήσω.
1: Ωραία, θες να πεις.
0: Λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Δόθηκαν πρώτον εφαρμοσμένης καρδιολογίας. Ερευνητές που βρήκαν ότι όταν δύο άνθρωποι βγαίνουν το πρώτο ραντεβού τους, έλκονται αμοιβαία. Οι παλμοί της καρδιάς τους συγχρονίζονται.
1: Έλα.
0: Το ξέρεις αυτό. Αυτή πρέπει να είναι η μαγική σκονίτσα. Που λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νόμπελ λογοτεχνίας. Στη μελέτη που ανέλησε για τα νομικά έγγραφα ότι είναι χωρίς λόγο τόσο δύσκολα στην κατανόησή τους και η ευθύνη αποδίδεται περισσότερο στους ίδιους συγγραφείς παρά στην πολυπλοκότητα των ενιών. Επικροτώ.
1: Κι εγώ.
0: Βιολογίας. Στην έρευνα που ασχολήθηκε με το αν και πώς η δυσκυλιότητα επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των σκορπιών και τις προοπτικές τους για την έβρεση συντρόφου.
1: Αυτό τώρα λοιπόν εμένα με απασχολεί πολύ, να ξέρεις. Μας την πέσανε οι σκορπιοί το καλοκαίρι εκεί που είχαμε πάει. Χαμός, ναι, ναι. Κάτι ωραίο, κάτι όμορφο. Τάκα τάκα περπατάγαν έτσι χαροποί και πώς το λέει, γενναίοι και ατρόμητοι.
0: Του πήγες καλέ το καλοκαίρι.
1: Δεν σου είπα ότι είχα πάει μια βόλτα στην Ήπειρο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Την τιμημένη.
0: Τι πας εκεί πέρα, έχει σκορπιού.
1: Να, κάτι σκορπιοί.
0: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, πώς φεύγουν οι σκορπιοί. Μου το έχει πει ένας φίλος μου την καρδίτσα.
1: Πώς.
0: Βάζουν χαλί στον τοίχο.
1: Τι χαλί στον τοίχο.
0: Δεν, καρφιτσώνουν, χαλί.
1: Ναι, και τι γίνεται εκεί.
0: Πάνε σκορπιά εκεί πάνω.
1: Και κάθονται εκεί.
0: Δεν ξέρω αν πίνουν καφέ εκεί, πάντως δεν έρχονται πάνω σου.
1: Ναι.
0: Του τραβάει το χαλί.
1: Του τραβάει το χαλί.
0: Εκτός και αν ήταν
1: εκεί. Πατάει το χαλί και του τραβά το χαλί και πέφτει, ε. Καλό, ε. Τραγουδάκι, τι λες.
2: Γυαλινή εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Σε ακούμε. Έχεις κι άλλα να πεις.
1: Βεβαίως, έχω Νόμπελ ιατρικής. Στους επιστήμονες που έδειξαν ότι όταν οι ασθενείς υποβάλλονται σε μερικές μορφές τοξικής χημειοθεραπείας, υποφέρουν λιγότερες παρενέργειες όταν το παγωτό αντικαθιστά ένα από τα παραδοσιακά συστατικά της διαδικασίας.
0: Δηλαδή, τι τους λέει, σταματήστε την χημειοθεραπεία και πλακωθείτε στο παγωτό.
1: No bad. Είναι κακό.
0: Είναι έρευνα αυτή τώρα και πήρε και Νόμπελ.
1: Πήρε Νόμπελ, το πήρε. Φυσικής.
0: Μάλιστα.
1: Για τη μελέτη σχετικά με το πώς και γιατί τα παπάκια καταφέρουν να κολυμπάνε σε σχηματισμό. Κυρίως επειδή εξοικονομούν ενέργεια με αυτόν τον τρόπο, ιδίως στο τελευταίο στη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει προβληματίσει γιατί τα παπάκια πάνε έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα δηλαδή στο δρόμο που περιμένεις να ανάψει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται, ο κακός χαμός, εσύ σκέφτεσαι τα παπάκια, ε?
1: Όχι, αλλά άμα πετύχω καμιά πάπια μέσα σε καμιά λίμνη, ναι, προβληματίζομαι.
0: Σε λίμνη. Έχεις λίμνη εσύ κοντά σου δηλαδή, ε?
1: Όχι, αλλά άμα πετύχω.
0: Άμα πετύχεις καμιά λίμνη.
1: Μια φορά στα 4 χρόνια. Mm. Ένας προβληματισμός.
0: Αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Στις συνεδρίες που πας, τα λες. Ή αυτά δεν τα λες, γιατί πας εκεί και τους δίνεις μια λανθασμένη εικόνα.
1: Τους λέω την πραγματικότητα. Μάλλον αυτοί με θεωρούν πολύ φυσιολογική.
0: Ναι, άμα δεν λες τίποτα, προφανώς.
1: Να μας πούνε οι ακροατές. Δεν με θεωρείτε φυσιολογική.
0: Εντελώς.
1: Θα πω και τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί πάλι μου φάγες την ώρα μου.
0: Καλά.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Χαιρετάμε για το Σεπτέμβρη, είναι τελευταία του μέρα. Και η Μερούλα εδώ είναι κοντά μας για να μας πει
1: τα Νόμπελ. Έχω κι άλλα Νόμπελ. Πολλά Νόμπελ.
0: Και
1: όσοι ήρθατε τώρα που θα σας μαλώσω που ήρθατε τώρα, χάσατε τα προηγούμενα που ήταν άκρο σημαντικά.
0: Ήρθαν τώρα.
1: Δεν είναι κάποιοι καθυστερημένοι.
0: Τον απουσιολόγο ποιος τον κάνει εδώ τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Εσύ, γι' αυτό έχουν φύγει όλοι. Αφού δεν είσαι τέτοιο, είσαι σαν αυτούς τους απουσιολόγους που λένε πήγαινε για τσιγάρο.
0: Είμαι έτσι, γιατί θα είμαι ο απουσιολόγος που τους δίνει όλους στεγνά.
1: Βέβαια.
0: Όχι, εγώ εδώ, κυρία, κύριε, έχουμε ρόλο, δουλειά. Δεν, εγώ
1: δεν μπορεί
0: ρόλο.
1: Ο καθένας να μπαινοβγαίνει ό,τι ώρα θέλει.
0: Οχ, σου βγήκε το δασκαλίστικο τώρα.
1: Και
0: το δάχτυλο, αυτό με ενοχλεί. Αυτό με το δάχτυλο είναι. Αχ, δεν μπορώ.
1: Θες να πάρω και αυτό τον κύβο τον παλιό που χτυπάγανε την έδρα.
0: Πάει τον. Δεν στο χάλασα εγώ, το χάλασε μόνη σου.
1: Μα τώρα μου δώσεις εικόνες.
0: Σου δώσα εικόνες. Είναι να μην σου δώσω εικόνες.
1: Σε λίγο τα Νόμπελ.
0: Ναι.

0: τόσο πάσα. Δεν θα πω κουβέντα, πες τα Νόμπελ να τελειώνουμε.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν με αφήνω να μιλήσω. Δηλαδή, βλέπετε κι εσείς ότι στο χρόνο μας, τα δύο λεπτά που έχουμε, τον 1,5 μιλάει μόνος του.
0: Τέλος
1: πάντων, να σου πω τα Νόμπελ. Νόμπελ μηχανικής. Για την ορίστε, με φάγε, θες να με διώξει από την εκπομπή. Για την προσπάθεια ανακάλυψης του πιο αποτελεσματικού τρόπου χρήσης των δαχτύλων όταν γυρνάμε ένα πόμολο. Σύμφωνα με οι Ιάπωνες ερευνητές, όσο μεγαλύτερο είναι το πόμολο, τόσο περισσότερα δάχτυλα χρειάζονται. Για πόμολα πλάτος 2,5 εκατοστών αρκούν 3 δάχτυλα. Για πόμολα 2,5 έως 4 εκατοστών είναι καλύτερα τα 4 δάχτυλα. Ενώ για πόμολο διαμέτρου των 5 εκατοστών είναι αναγκαία και τα 5 δάχτυλα.
0: Εντάξει, οι τύποι το έχουν τερματίσει έτσι. Είναι δυνατόν να
1: έχει
0: κάτσανε.
1: Έχει δίκιο όμως, γιατί αν είναι μεγάλο το πόμολο, το πιάνεις με τα 5 και το γυρνάς.
0: Και είναι αυτό τώρα επιστήμη, ε.
1: Θέλει σκέψη. Εσύ το έχει σκέφτε ότι θες και τα 5 δάχτυλα.
0: Ναι. Θα μιλήσω με τον φίλο μου τον Ξαπλόπουλο. Πάω και εγώ εκεί, τον επισκέφτομαι όταν μπορώ. Ξέρω, το χοροπηδητό στο στρώμα θα πάρει ένα Νόμπελ. Δεν πρέπει να διαρκεί παραπάνω από 2 ταλαντώσεις. Με δουλεύετε.
1: Πού κάνεις αίτηση για Νόμπελ, δεν ξέρω.
0: Είμαι σίγουρος, θα το βρεις. Είμαι σίγουρο, θα το βρεις.
1: Έλα, κάτσε να σου πω και τα λαδί. Είναι ωραία.
0: Ναι, γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν, ειρήνης για την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που βοηθά τους κουτσομπόλιδες να αποφασίσουν πότε θα πούν την αλήθεια και πότε όχι.
0: Ποτέ. Ναι.
1: Οικονομικών. Για τη μαθηματική εξήγηση του γιατί η επιτυχία συχνά δεν συνοδεύεται τους πιο ταλαντούχους αλλά και τους πιο τυχερούς. Εδώ έχω ανάλυση κι εγώ.
0: Α, έχεις κι εσύ.
1: Αλλά δεν προλαβαίνω.
0: Πας για τον Νόμπελ, εσύ.
1: Σούπα, πού κάνουν αίτηση.
0: Διάβασε την, είδες κάπου, θα το λέει.

0: Μιρούνα, α τούτα λέω. Ρε, τι έχω
1: πάθει. Προσπαθώ να θυμηθώ ένα γαλλικό που λέγαμε στο χωριό μου.
0: Ναι, τούτα λέω, αλλά ρε, τούρθα πει. Δεν ξέρει, ξένε γλώσσε, ρε, δεν ξέρει, δεν μπορώ να μα συνεννοηθούμε, δεν γίνεται.
1: Α, τι μη θυμάμαι. Τσιρίζω. Λοιπόν, όπου.
0: Γάμο και χαρά.
1: Όπου ρο, βάλε γ. Και πες μ' αρέσουν τα μακαρόνια.
0: Παναγία μου, τι τραβάω.
1: Έτσι είναι οι πρώτες γαλλικές λέξεις.
0: Πάμε να φύγουμε γιατί τα έχουμε κάνει.
1: Τι τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, τελειώσω.
1: Ω, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Με Κώστας Μενιδιάτης.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
2: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Στάμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
4: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
5: Είμαι και τη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
7: Υδρογιός 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Daily Couscous.

0: Καλώς τους. Ένα αντίλικο κόσμο μόλις ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παναγιώτης Σίμος σας καλωσόρισε.
0: Η Λένη Ουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο και είμαστε εδώ φυσικά με ένα Μασούτη. Γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έγινε και χαμός στο Family Festival, δεν ξέρω αν τα είδατε. Έγινε το σώσε. Περάστε όσοι ήσασταν εκεί, είμαι σίγουρος ότι περάσετε καταπληκτικά. Λοιπόν, στο Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένα όπλο οικονομίας είναι η μάσκα, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που την έχεις. Δηλαδή, για κάθε στο γαρανταμίβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με ολοκένουγιο Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, τα σπάει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς.
0: Έχει
1: και
0: Australian Tour η Αναστασία από ό,τι είδα. Έχει κάτι meeting greet, κάτι τέτοια βλέπω στο
1: και
0: Instagram.
1: Μαγαζί σύντομα.
0: Και μαγαζί σύντομα.
1: Μαγαζί τα Χριστούγεννα σύντομα.
0: Έχω ακούσει τα πλάνα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Α, και εγώ έχω ακούσει, κάτσε καλέ. Μισό λεπτό, και εγώ άκουσα να πω ότι έχω ακούσει εγώ.
0: Τι έχει ακούσει.
1: Μου επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει η Αναστασία με κουρκούλι.
0: Και εγώ το έχω ακούσει.
1: Θεσσαλονίκη, Μοναλίζα.
0: Αυτό έχω ακούσει, αλλά δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει κλείσει. Εγώ ξέρω ότι είναι κλεισμένο και μάλιστα το έχουν κλείσει και το υπόλοιπο σχήμα τύπου.
0: Εγώ που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη θέλω να σου πω ότι μου δεν το έχουν κλείσει. Ότι είναι σε συζητήσεις και υποχωρημένες συζητήσεις, αλλά όχι ότι το έχουν κλείσει.
1: Okay. Να μου πεις γιατί έχω μια φίλη μου που έχει κλείσει γι' αυτό να σου πω.
0: Η φίλη μπορεί να έχει κλείσει.
1: Έχετε ονοούς, γιατί μπορεί να κλείσει με το Μοναλίζα, με ποιος να ξέρει.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι ένα νέο σχήμα.
0: Θα είναι ωραίο σχήμα. Θα είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Γιατί είμαστε εμείς παγκόσμιο φαινόμενο. Το λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Είμαστε, το λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να είναι καλά τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί που είναι μαζί με την Έλλη την Κοκκίνου. Και...
0: ανοίγει και ο Θοδωρής ο Φέρης που είναι, θα είναι.
1: Τώρα την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μαζί με τη Σαλακαλή.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει και όλες τις πρωινές εκπομπές από τη Δευτέρα. Δεν έχω πει τίποτα. Έχουν ξεσαλώσει. Παναγιώτη, επειδή.
0: Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα, θα αφήσω γιατί δεν έχουμε τώρα χρόνο. Θα σας πω μόλις επιστρέψουμε όμως, επειδή έχω υπάρξει τέτοιες εκπομπές. Δώστε μου λίγο έτσι χρόνο να σκεφτώ πώς θα το πω και θα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου. Εδώ είμαστε, ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι έχω εικόνα όλες τις συσκέψεις των πρωινών εκπομπών, πώς τρίβουν τα χέρια τους με τη θεματολογία αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πώς, παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Βάζουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν να βρίσκουν ό,τι μπορεί να υπάρξει σε στοιχείο, σε αποκλειστικό, σε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Με αποτέλεσμα, τώρα μιλάμε να λέγονται και σοβαρές ανακρίβειες, ίσα και μόνο για να πούνε ότι κάτι έχουν. Αλλά είναι συγκλονιστικό. Αλήθεια το λέω, πώς έχουν ξεσαλώσει σε αυτές τις δύο μέρες που έχω ψήλο δει, γιατί δεν βλέπω πια. Γιατί μου, πώς το, μου μαυρίζουν και την ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Υποθετικά πρέπει να είναι ψυχαγωγικές εκπομπές. Ναι. Αλλά μόνο ψυχαγωγικές δεν είναι. Ψυχαγωγικές γίνονται όταν ξεκινάει μια συνέντευξη, που και εκεί όχι και τόσο. Και αν έχει και ένα section, α πούμε. Δηλαδή, μια χαρά ήταν η Ελένη Χατζίδου με τον Ρέτσο Κλουπράβλου. Τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
0: Κάνεις και τρομερό πρόμο σε αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Που λες, τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
1: Ήταν.
0: Το παμίνια πολύ.

0: Αυτό είναι ο Ράκ, αυτό είναι Παλώμα.
1: Mm-hmm. Εδώ είμαστε λοιπόν και να σου πω κάτι. Έχεις ακούσει ότι αλλάζουν τα ευρώ? Αλλάζει.
0: Α, που λένε ότι μπορεί να είναι η δικιά μας, η Μαρία Κάλλας.
1: Α, δεν ξέρω για τη Μαρία Κάλλας. Εγώ ναι, διάβασα ότι αλλάζουν
0: στο 5 ευρώ.
1: Ότι αλλάζουν εμφάνιση και ότι έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διαδικασία του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων. Και υπάρχουν δύο, λέει, βασικές θεματικές που έχουν προκριθεί και θα περιστρέφονται γύρω από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη φύση, τα ποτάμια και τα πτηνά. Πώς σου φάνηκε αυτό?
0: Τα πτηνά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και εγώ έχω τώρα να.
0: Την οδεία.
1: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μου επιτρέπεις. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα ελληνικό πράγμα, θέλω να μου πείτε, πάνω σε ένα χαρτονόμισμα ευρώ, τι θα ήταν αυτό?
0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση, έτσι. Την περιμένουμε και το Σάββατο θα γίνει χαμός στο ΆΚΑ.

0: αγαπημένες μέλισσες, κύμα.
1: Μέλισσες κύμα.
0: Ωραία.
1: Μέλισσες. Τι θα κάνουνε.
0: Στο Vox θα είναι ο Χρυσός Μάστορας με τις μέλισσες.
1: Okay.
0: Οι άλλοι θα είναι μαζί, δεν ξέρω. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή η Βιαδάμ.
1: Α, ωραίο.
0: Αλλά.
1: Ανατρεπτικό. Μου θυμίζει λίγο Vox.
0: Ναι.
1: Κάπως λίγο παλιά Vox.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το μαγαζί δεν θυμίζει Vox. Είναι τελείως διαφορετικό στήσιμο.
1: Δεν έχω.
0: Το Vox ήταν ορθογώνιο.
1: Το παλιό hotel μου είναι. Το παλιό.
0: Ναι, είναι
1: το...
0: πιο τετραγωνισμένο το Vox.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι διάδρομος.
1: Α, ναι.
0: Το Vox είναι πολύ πιο μικρή πίστα του.
1: Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Α, εγώ έχω πάει.
1: Εκτός αν. Καλά, προφανώς. Και πού δεν έχεις πάει, άλλωστε.
0: Πουθενά. Ναι.
1: Πουθενά, θα σου απαντήσω εγώ.
0: Δεν υπάρχει κάπου να μην έχω πάει. Τώρα που κάθομαι και το σκέφτομαι και το αναλύω στο μυαλό μου.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μοιραία, αναγκαστικά θα έλεγα. Με τραβάγανε.
1: Το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Λογικό. Μετά.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης και δηλώνει ερωτευμένο.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι, ερωτευμένο.
1: Εγώ κάπου διάβαζα εντωμεταξύ.
0: Όχι, το τραγούδι εννοώ.
1: Το ξέρω. Εγώ κάπου διάβαζα ότι χώρισε.
0: Τι να σου πω, ξέρω και εγώ, γιατί ξέρουμε την προσωπική ζωή του Βέρτη.
1: Αυτό δεν ξέρουμε ποτέ την προσωπική ζωή του Νίκου Βέρτη. Οπότε βγαίνουν διάφορα. Τέλος πάντων, παιδιά, σε κάθε περίπτωση τα αφήνουμε όλα στην άκρη. Για μια ζωή ξέρουμε και αυτή είναι η δικιά μας. Εντάξει. Επίσης, τι ξέρουμε, το μοναδικό σίγουρο είναι ότι ένας Μασούτης είναι μέσα στη ζωή μας. Κανονικά, στην καθημερινότητά μας. Ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας.
0: Μασούτης είναι εδώ, ενωμένος δυνατός.
1: Ακριβώς. Μασούτης κριτικός δηλαδή και τώρα, δηλαδή, όπου και να πάτε.
0: Όλοι,
1: χαμός.
0: Όλοι κριτικοί είναι Μασούτης.
1: Ακριβώς. Όπου και να πάτε, λοιπόν, βρίσκεται ένα Μασούτης. Τι λέγαμε πέρσι, 500 καταστήματα. Καλά, τώρα βάλτε.
0: Άστο. Δεν έχουμε χάσει τον λογαριασμό που λέμε.
1: Τον έχουμε χάσει,
0: δεν ξέρω πόσα καταστήματα έχω. Είναι
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Δεν έχουμε κάνει αντικαταμέτρηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορούμε να σας πούμε σίγουρα είναι ότι αν μπείτε στο application, στο διαδραστικό χάρτη, θα σας βγάλει τους Μασούτες που είναι δίπλα σας. Αυτό είναι το μόνο.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι έχει βγάλει μία προσφορά σε βαλίτσες. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ σωστή.
1: Πού θες να πας?
0: Όχι, δεν θέλω να πάω. Ενώ
1: αν θέλει να πάρει την ταμπλή. Πού θες να πας.
0: Δεν θέλω να πάω κάπου.
1: Όντως έχει βγάλει μία. Γενικά βγάζει πάρα πολλές προσφορές και ακόμα είμαστε σε αυτή την περίοδο που διανύουμε.
0: Ναι, αρτίστε. Κάθε... βαλίτσες έχει τώρα. Ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Που κάθε εβδομάδα βγάζει και ένα προϊόν, κάθε Σάββατο πάτωμα. Ένα προϊόν πάτωμα. Οπότε να το έχετε στο νου σας. Συν τις άλλες, όσες έρχονται και οι ειδοποιήσεις, θα πάσουν notifications για την προσφορά της ημέρας και γενικότερα για τις προσφορές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Εντάξει, αν γίνει, εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous, Παύλα Κούσκα, και το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Και εμείς είσαι έτοιμος.
0: Ναι, λοιπόν, γεννήθηκα έτοιμος.
1: Για το συγκεκριμένο σίγουρα έχει γεννηθεί έτοιμος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του 1999. Εντάξει. Ο συνθέτης είναι ο Φυγός. Εντάξει.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι. Και ξεκινάει και λέει το τραγούδι αυτό.
0: Ξεκινάει και λέει το τραγούδι.
1: Όπου πάλι κλαίω. Είσαι εσύ.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Όχι. Αυτό είναι πιο μετά, δεν είναι.
0: Είσαι εσύ τα γόρι μου. Είσαι το μονάκριβο μου. Μου το βάζω πάντοτε. Πάνω και από τον

0: Ρωτάω πια. Προσπαθούσα να σκεφτώ. Άκου, να ξέρει. Με την ανάπτυξη του τραγουδιού τα θυμάμαι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι είπα το είσαι εσύ. Δεν συνέχισα. Να πω είσαι εσύ τα γόρη μου. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είμαι πολύ βανδικός.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ. Δηλαδή. Είμαι και βυσικός, αλλά είμαι και πολύ βανδικός, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή,
1: και τα δύο.
0: Σκέψου ότι τις προάλλες είχαμε μια κουβέντα, γιατί είχαν προτείνει ένα τραγούδι για τη Δέσποινα, το οποίο είχε μέσα το «Γυναίκες δυνατές».
1: Ναι.
0: Κάπως το είχε μέσα και λέω, παιδιά, το έχει πει η Δέσποινα.
1: Κορίτσι πράγμα. Και όχι μόνο.
0: Το είχε πει στο Σελαβή. Στον πρώτο τελευταίο δίσκο που είχε κάνει με το Φίγο. Ο τελευταίο δίσκο ήταν το Άλλαξα, που είχε μέσα το νησί.
1: Έχει πει το συγκεκριμένο τραγούδι, λες εσύ τώρα.
0: Έχει πει ένα τραγούδι που λέει «Γυναίκες δυνατές σε δύσκολες στιγμές» κτλ. Και γυρνάει και μου λέει ο Σιδέσο. Έλα μου λέει κάτι, ποιο θα θυμάται. Λέω αρχικά η ίδια που το έχει πει. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Κατάλαβε.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί αρκετά.
1: Ναι,
0: που έχει
1: αλήθεια
0: κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το έχεις πει και εσύ ότι θα αρέσει πάρα
0: είναι,
1: πολύ.
0: Είναι πολύ ωραίο. Γενικότερα είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε ή πολύ ωραία τραγούδια ή τελείως αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κυκλοφορίες, τολμώ να πω.
1: Και έρχονται και άλλα τραγούδια.
0: Καλά.
1: Γιατί
0: και που είσαι ακόμα. Έρχεται και καινούριο Ρουφάς. Έρχεται συγκλονιστική.
1: Όπα.
0: Πέγγι Ζήνα.
1: Τρελάνε
0: με την Πέγγι Ζήνα. Και που είσαι ακόμα. Έρχεται και καινούριο Ρουφάς. Έρχεται συγκλονιστική.
1: Όπα.
0: Πέγγι Ζήνα.

0: Είναι 3:30. Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
1: Και βγήκατε ραντεβού?
0: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει.

0: αυθεντικό του Χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό Χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Συγγνώμη, έχουν στείλει τα μηνύματα για το ευρώ. Ευρωνόμισμα, για το χαρτονόμισμα. Τι θα βάζανε πάνω. Αρχικά, θα πάω στα πιο ανάλαφρα. Η Σοφία λέει τη Δύση.
0: Από το πτηνάκι το οικοσύστημα.
1: Ναι, είπα γενικά τι θα βάζανε σαν ελληνικό σύμβολο. Και μου λέει τη Δύση. Εντάξει.
0: Ναι, καλύπτει και Ελλάδα και Κύπρο. Είναι 2-1.
1: Την Ακρόπολη στο Κατοστάρικο και κλείσαμε, λέει ο Πέτρος. Okay.
0: Η Ακρόπολη δεν είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου.
1: Όχι. Ο κολοσσός της Ρόδου είναι. Σε ένα από τα. Νομίζω η Ακρόπολη δεν είναι. Κρεμαστική της Βαβυλώνας είναι.
0: Τίποτα πολλά δεν υπάρχουν εντάξει.
1: Ναι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μάλλον. Ξέρω εγώ. Και κάποιος άλλος λέει εδώ πέρα μια πάρα πολύ σωστή
0: τοποθέτηση.
1: Μια ελληνική γιαγιά με τάπερ. Αυτή είναι η πραγματική πολιτιστική μας
0: ζακέτα να πάρεις.
1: Το ζακέτα. Έχετε δίκιο, παιδιά.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία έχετε και με καινούργιο δίσκο. Δεν ξέρω αν έχει δει, έχει τη ζάρι συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ.
0: Κάνω reveal. Κάνω reveal.
1: Πολύ, πολύ πράγμα.
0: Κάνω σοβαρό reveal. Αν έχει δει, στα πάντα που έχει πλέον έχει ένα 2%. Είναι και το τίτλο του καινούργιου τη άλμπου. Τα λέγεται 2100.
1: 2100.
0: 2100.
1: Υπάρχει τραγούδι που λέγεται 2100.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο ο δίσκο γενικά.
1: Ανεβαστικό. Είναι μπαλαντά. Είναι mid tempo.
0: Mid tempo νομίζω.
1: Mid tempo.
0: Ή mid tempo ή ανεβαστικό είναι.
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι το ακριβώς, γιατί νομίζω το έχω ακούσει το καλοκαίρι.
1: Οκ, το αφήνω εδώ.
0: Αλλά το έχω δει. Κρατούσε κάτι Vogue και έγραφε 2100. Είχε ένα t-shirt που έγραφε 2100. Mm. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν αυτά ή αν τα προσθέτει
1: okay.
0: και τα έχει για να και καλά να το λικάρει χωρίς να πει κάτι.
1: Πάμε για merch και εδώ πέρα.
0: Φαντάζεσαι. Μπορεί. Πώς συνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, δεν έχουν πει τίποτα για τη μέρα θετικής ενέργειας τις προηγούμενες μέρες. Τώρα που είδα Ελένη Φουρέιρα το θετικό.
1: Και εγώ τώρα το σκέφτηκα.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο και ήταν την Παρασκευή. Γι' αυτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ δεν ήμουνα. Ήμουν ότι ήταν πολύ ωραία και που βγήκε στο τέλος ο Θοδωρής και που είπε και το του Μαζονάκη.
1: Του Μαζονάκη. Όλοι, και η Ελένη είπε του Μαζονάκη, η Αναστασία είπε για τον του Γιώργου Μαζονάκη. Ούτε εγώ ξέρω γιατί δεν ήμουν. Ήμουν στην Κύπρο, η αλήθεια είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα το stage αυτό που κάνα από πάνω, το γυριστό. Ήταν πολύ.
0: Και πρωτότυπο. Μόνο στο εξωτερικό έχει γίνει.
1: Ναι, στην Britney Spears την ακούει.
0: Πριν χρόνια πολλά. Γιατί η Britney Spears.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα όμως.
1: Ήταν. Έλα, κοιτάξτε, ήταν πολύ. Σε κάθε περίπτωση όμως είχε πάρα πολύ κόσμο. Όντως και πάρα πολλά νέα παιδιά που έτσι δώσαν το πάνω στην ημέρα θετικής ενέργειας. Η Ντατλίλη που βγήκε μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Η Γλυκούλα βέβαια. Ήταν ωραία.
0: Ναι, ήταν. Είχε το κάτι. Έχω και άλλη εγκυμοσύνη να πω. Κάπου εδώ λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία σου, όταν θα είμαστε παρέα σου. Bye.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Special tea.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, παιδιά περνάμε στον Οκτώβρη, ναι αγαπημένοι μου φίλοι. Σιγά σιγά χειμωνιάζει, δεν θέλω να με βρίζετε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ παιδιά, θέλω βροχές, χιόνια και ό,τι άλλο. Και ό,τι άλλο έχει να κάνει με χειμώνα, κουβερτούλες, παπλωματάκια, αυτά παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας like.

0: Ναι, παιδιά, θα ήθελα και ένα τζάκι. Πάρα πολύ. Το έχω ονειρευτεί, να ξέρετε. Θέλω ένα τζάκι, θέλω παπλώματα, θέλω χιόνια. Και χαλάζει, μη σας πω. Ναι, δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά. Λοιπόν, αυτό το mood έχω ξαφνικά εδώ και μέρες. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Πείτε μου.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

αφήσουμε τα παπλώματα και πάμε να μιλήσουμε πάλι για τον Bill Gates, ο οποίος είπε κάτι περίεργο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο δρόμος, λέει, προς την εποχή της αυθονίας περνά από 20 χρόνια αναταραχής. Για να δούμε τι εννοεί, παιδιά, δεν καταλαβαίνουμε. Το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι για κάποιο λόγο αυτοί που φτιάξαν την τεχνητή νοημοσύνη είναι οι πρώτοι που ανησυχούν και το λένε σε εμάς που εμείς δεν ξέρουμε, παιδιά, τι να κάνουμε, να βγάλουμε την πρίζα. Τι να κάνουμε, πείτε μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Ραδιο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Δίς για Γιώργο Μαζονάκη. Λέει η οικογένειά του τον στήριξε στις πιο δύσκολες στιγμές. Παιδιά, όλοι βγαίνουν τώρα και λένε κάτι, όλοι για τον Μαζονάκη. Όλοι. Τον θυμήθηκαν όλοι ξαφνικά. Δεν λέω για τον συγκεκριμένο εδώ, για τον Πέτρο, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Και ο Νίκος Ψαράς ξαφνικά εμφανίστηκε, παιδιά, και μίλησε κι αυτός για μια ιστορία που ήταν φαντάρι με το μαζονάκι και πάει λέγοντας. Παιδιά, θα σταματήσουν επιτέλους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγαίνει ο καθένας και λέει μια ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

άγριο γούρνα που κολυμπούν μαζί με τουρίστες. Ποιο είναι το νησί του Ιωνίου που έγινε viral σε όλο τον κόσμο? Παιδιά, νομίζω ότι είναι το Μεγανήσι, να ξέρετε. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια που κολυμπούν εκεί στα νησάκια εκεί γύρω-γύρω. Έτσι, μιλάμε, έχει πάρα πολύ πλάκα.

Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή.

της Ηλίας. Δεν έχω ιδέα, λέει, ποιο είναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου. Κανένας δεν ξέρει, φίλε, πίστεψέ μας.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, θα μιλήσουμε λίγο για τον ιχθύς. Κρατάς όταν είναι την ανάμνηση ενός μεγάλου έρωτα και η καρδιά του συχνά ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Ενδιαφέρον αυτό για τους ιχθύς.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν δεν μπορώ να αλλάξω μια κατάσταση, έχει έρθει η ώρα να αλλάξω εγώ. Ενδιαφέρον. Λέει ο Κριός, Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Live.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία. Σήμερα πάμε να ακούσουμε Νότι Σφακιανάκη. Μια ματιά σου μόνο φτάνει. Έτσι να ανέβουμε λίγο, παιδιά. Και λίγη βροχή δεν θα μας χάλαγε, λίγο χιόνι, έτσι το είπαμε. Αυτό θέλουμε, χειμώνα, φουλ, φουλ. Χειμώνα και Νότι Σφακιανάκη.

Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Μίλησε για τα προσωπικά της, παιδιά. Πρώτη φορά μιλάει, δεν την έχουμε ξανακούσει. Και είπε ότι κάποιοι με ερωτεύτηκαν και κάποιοι με πλήγωσαν πολύ.

Πέρασε η ώρα, παιδιά. Πέρασε το 2 ώρο μας και εννοείται τέλος η εκπομπούλα μας Like στη Μουσική. Αύριο όμως, την ίδια ώρα, σας περιμένω πάλι εδώ με πάρα πολλά νέα. Και ό,τι καινούριο για τον Γιώργο Μαζονάκη θα το μάθετε εδώ. Από μένα, τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
2: Και 2810-341019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Λίνα Βατριανού, η ραδιοφωνική ρεζονοδός σας και σήμερα ξημέριζο, παιδιά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Τελευταία ημέρα του μήνα, αύριο ξυπνάμε Οκτώβριο και σήμερα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε. Θα μάθουμε γιατί ο Σεπτέμβρης έχει όνομα που μαθηματικά δεν βγάζει κανένα νόημα. Θα μιλήσουμε για τη Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Έχουμε ένα καινούριο απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο που ξεκινά σε 2 μέρες από την Αθήνα. Και στην δεύτερη ώρα έχουμε και φρέσκο λαϊκό τραγούδι. Οπότε προσδεθείτε και απογειωνόμαστε.

πρώτα στα σημερινά μας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα 30 Σεπτεμβρίου τιμάται μεταξύ άλλων ο Άγιος Στρατόνικος. Γιορτάζουν λοιπόν ο Στρατόνικος. Πολλές φορές ακούω και στο όνομα Στράτος, αλλά μην μπερδεύεστε γιατί υπάρχει και άλλη γιορτή γι' αυτό. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν το Στράτος έρχεται από το Στρατόνικος. Και ειδικά λοιπόν έτσι σε εσάς που έχετε και τα γενέθλιά σας, επίσης να πούμε χρόνια πολλά και σε οτιδήποτε άλλο σημαντικό γιορτάζετε ή οτιδήποτε μπορεί να σηματοδοτεί τη σημερινή ημέρα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Δεν ξέρεις ποτέ, έτσι. Αλήθεια είναι ότι τελευταίες μέρες του μήνα, οι Δευτέρες, σηματοδοτούν έτσι διάφορα πράγματα.

Αφού που χαιρετάμε σήμερα το Σεπτέμβρη, έχω μια ερώτηση. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί λέγεται September? Η λέξη έρχεται από το λατινικό septem, που σημαίνει 7. Μόνο που ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας. Και τι πήγε στραβά? Τίποτα. Στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο, η χρονιά ξεκινούσε τον Μάρτιο. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα, Μάρτιος πρώτος, Απρίλιος δεύτερος κτλ. Και ο Σεπτέμβριος ήταν πράγματι ο 7ος μήνας. Όταν αργότερα η αρχή του έτους μεταφέρθηκε στον Ιανουάριο, ο Σεπτέμβριος πήγε στην ένατη θέση, αλλά το όνομα έμεινε. Γι' αυτό έχουμε και το October, Οκτώβριος από το 8, November από το 9 αντίστοιχα και December από το 10. Ουσιαστικά δηλαδή κάθε χρόνο χρησιμοποιούμε 4 ονόματα μηνών που κουβαλούν ακόμη μέσα τους ένα ημερολόγιο χιλιάδων ετών. Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι ο Ιανουάριος τελικά δεν ήταν τελικά πάντα ο πρώτος μήνας. Απορώ γιατί το έχουμε δώσει και τόσο πολύ έτσι αξία. Ξέρετε ότι είμαι πολύ φαν του 7ου μήνα, του Σεπτεμβρίου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τον Μάρτιο θα έβγαζε και νόημα να ξεκινάει η χρονιά, με τη λογική ότι έρχεται η άνοιξη και από εκεί όντως υπάρχει ένα ξεκίνημα. Αλλά τα έχουμε αλλάξει τα πράγματα. Δεν πειράζει, μας λύθηκε και αυτή η απορία. Έτσι κάπως θα χαιρετήσουμε τον Σεπτέμβριο.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ Κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Σήμερα βλέπω εδώ ότι είναι Διεθνή ημέρα μετάφραση και έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν ακούμε τη λέξη μετάφραση, συνήθως σκεφτόμαστε, παίρνω μια λέξη από τα αγγλικά και τη λέω στα ελληνικά. Αλλά η πραγματική μετάφραση είναι πολύ πιο περίπλοκη, παιδιά, γιατί πολλές φορές πρέπει να μεταφέρεις όχι μόνο τι λέει κάποιος, αλλά και τι εννοεί. Να μεταφέρεις το χιούμορ, να μεταφέρεις την ειρωνία, ένα λογοπαίγνιο. Μια πολιτισμική αναφορά που στην δεύτερη γλώσσα μπορεί να μην υπάρχει καν. Και γι' αυτό η ΕΕ αφιερώνει τη σημερινή μέρα στους επαγγελματίες της γλώσσας, μεταφραστές, διερμηνείς και ανθρώπους που ουσιαστικά κάνουν δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Και την επόμενη φορά που θα δείτε μια ξένη σειρά και ένας υπότιτλος θα σας φαίνεται λίγο διαφορετικός από αυτό που μόλις ακούσατε, μπορεί να μην είναι λάθος, μπορεί απλώς να είναι η καλύτερη μετάφραση του νοήματος. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Ξέρω ότι στην παρέα μας εδώ υπάρχει μια μεταφράστρια που μας ακούει. Γεια σου, Αγγελική. Στέλνουμε πάρα πολύ αγάπη. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Και το επόμενο κομμάτι, εξαιρετικά αφιερωμένο.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Κάπου εδώ έχουμε και τη γραμμή επικοινωνίας μας. Μας ξεχνάτε λοιπόν στο Instagram για να τα πούμε, να συναντηθούμε. Με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού. Με ακολουθείτε και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, αλλά μπορείτε να ακολουθήσετε και το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Έτσι το βρίσκετε και στο Instagram και αυτό εδώ. Περιμένω νέα αφιερώσεις, ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ για σας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα πάρα πολύ, πολύ αγαπημένο κομμάτι.

Πάμε σε ένα άλλο καινούριο αεροπορικό δρομολόγιο που ξεκινάει κυριολεκτικά σε δύο μέρες. Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο πρόγραμμα της Aegean προστίθεται η νέα απευθεία σύνδεση Αθήνα-Καζαμπλάνκα. Η σύνδεση έχει προγραμματιστεί με δύο πτήσεις την εβδομάδα και για όσους έχουμε στο μυαλό μας το Μαρόκο μόνο μέσα από το Μαρακές, η Καζαμπλάνκα είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη πόλη και το μεγάλο οικονομικό κέντρο του Μαρόκου πάνω στον Ατλαντικό. Άρα, από την Παρασκευή έχουμε ακόμα μια απευθείας επιλογή από Αθήνα προς Βόρεια Αφρική και κρατήστε το, ειδικά όσοι αρχίζετε τώρα να κοιτάτε φθινοπορεινά και χειμερινά City Breaks.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας και συνεχίζουμε. Μέχρι στιγμής καταφέραμε να πάμε από την αρχαία Ρώμη μέχρι την Καζαμπλάνκα. Οπότε νομίζω ότι τιμάμε τον τίτλο Flight Mode εδώ της εκπομπής. Αξιοπρεπέστατα σήμερα. Τώρα όμως επιστρέφουμε στη μουσική. Έχω φρέσκο Πάνω κι Άμμο. Μετά φυσικά έρχεται η μουσική μας αναδρομή και λίγο πριν από το τέλος επιστρέφει το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Όλα τα έχω εδώ. Για πάμε.

0: Ζήσου θα ζω.
1: Φρέσκος Πάνος Κιάμος σήμερα και το νέο του τραγούδι λέγεται Ανοιχτή Ακρόαση. Κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες μόλις την Δευτέρα στις 28 του Σεπτέμβρη. Για προχτές τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, ένα σύγχρονο λαϊκό, και είχε ξεκινήσει να παίζει επιλεκτικά στα ραδιοφώνα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την επίσημη ψηφιακή κυκλοφορία. Και μόνο ο τίτλος βέβαια προκαλεί ερωτήσεις, γιατί όταν σε ένα λαϊκό τραγούδι έχουμε ανοιχτή ακρόαση, συνήθως κάτι ακούστηκε που δεν έπρεπε. Οπότε πάμε να το ακούσουμε κι εμείς.

0: τώρα αλλάζουμε δεκαετία, εποχή και πιθανότατα ηλικία. Ωραία, για μουσική αναδρομή. Και σήμερα, επειδή κλείνουμε και έναν ολόκληρο μήνα, θέλω να σκεφτείτε πόσο περίεργα λειτουργεί ο χρόνος μέσα από τη μουσική. Ένα τραγούδι μπορεί να είναι 20 ετών και εσύ να το ακούσει σήμερα και για 3 λεπτά να αισθανθεί ότι πέρασε μια εβδομάδα από τότε που κυκλοφόρησε. Επιστρέφουν εικόνες, άνθρωποι, μέρη, στιγμές που είχες έτσι καταχωνιάσει κάπου στην άκρη του μυαλού σου. Παιδιά, ό,τι καλύτερο. Πάμε στη σημερινή μουσική αναδρομή μας να δούμε τι κρύβεται εκεί σήμερα.
1: Flight mode, flashback.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Φυσικά συνεχίζουμε με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Στέλλα καλή, δεν παλεύετε. Τρίτη μέρα μαζί εδώ στο Fleet Mood και πλέον το τραγούδι έχει μπει κανονικά στην επίσημη κυκλοφορία του. Από εκείνες τις δυναμικές μπαλάντες που δεν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από δύσκολους τίτλους. Το συνέστημα είναι εκεί από την πρώτη στιγμή. Κάτι έχει φτάσει στα όρια του. Και ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που ο τίτλος λειτουργεί τόσο εύκολα. Γιατί όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή στη ζωή μας, αυτό δεν παλεύεται. Το τραγούδι έχει γράψει ο Λευτέρης Κιντάτος και αυτή τη βδομάδα έχει τη δική του θέση εδώ. Δυναμώνουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος μας και στην προσγείωση του Σεπτέμβρη, παιδιά, όχι μόνο στη μουσική μας προσγείωση για σήμερα. Μάθαμε πολύ ωραία πράγματα, ακούσαμε και πολύ ωραία κομμάτια και έτσι θα κλείσουμε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και να το απολαύσατε. Ελπίζω να σας κράτησα μια πολύ ωραία συντροφιά σε ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Αύριο αλλάζουμε μήνα. 1η Οκτωβρίου, νέα σελίδα στο ημερολόγιο, νέες ευκαιρίες, ίδια συχνότητα όμως, εδώ στο Flight Mode. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πέτριανου. Καλή συνέχεια σε όλους, ραντεβού και πάλι αύριο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810 315 990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, και σήμερα 30 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη μέρα.
1: Γεια σας
0: και
1: χαρά σας.
0: Να σας προσφέρουμε ένα πανέμορφο δίωρο.
2: Νιώθω πάρα πολύ ωραία που είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Δεν είναι.
2: Ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαίρι. Ό,τι καιρό και να έχει, δεν με νοιάζει.
1: Εγώ φοράω
2: είναι καλοκαίρι.
1: Φούτερ πια.
2: Εσύ δεν είσαι καλά.
0: Εσύ φοράς φούτερ από 1 Σεπτέμβρη. Δεν είσαι σημασία.
1: Έχω αρχίσει ήδη να βγάζω τα χριστουγεννιάτικα από το πατάρι.
0: Έχει αρχίσει ήδη.
1: Ε, σιγά σιγά.
0: Πω, καλά, εντάξει, τη βλέπω εγώ τώρα μόλις μπει Οκτώβρη.
1: Ε, καλά,
0: με το σκουφάκι εδώ με.
2: Σκουφάκι.
1: Και σε εσά τα φέρω.
2: Είναι μόνη τη με το σκουφάκι.
1: Και σε εσά τα φέρω.
2: Είναι η μόνη που έχει στείλει παράπονα στο Δήμο γιατί δεν έχουν στολίσει τον Οκτώβρη.
1: Έτσι και δεν στολίσουν μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, εγώ θα στείλω τα παράπονα μου.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά σας για 2 ώρες θα είναι η μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και από την παρέα μας δεν μπορεί να λείπει ο αγαπημένος μας Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Πάμε δυνατά να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και πώς θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή? Με τα υπέροχα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με την ευχή μας, την αγάπη μας και την καρδιά μας.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
1: Τέλειο.
0: Είδες σήμερα στο είπα πιο γλυκά. Έτσι, για να μην παραπονιέσαι.
1: Μου αρκείται ότι το θυμάσαι ότι μου το έλεγες άγρια.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Στρατόνικος, ο Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης και Στρατονίκιος.
2: Επίσης, σήμερα είναι Διεθνή Ημέρα Μετάφρασης.
0: Τέλεια!
2: Και στις γεννήσεις, ενώ ξεκίνησα και έβλεπα διάφορα όνοματα, είπα να πω μόνο ένα. Μόνικα Μπελούτσι.
0: Εντάξει.
2: Σήμερα γεννήθηκα. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι ό,τι άλλο και να αναφέρω.

0: πουλυθροπαρέα εδώ κοντά σας, την αγκαλιά σας και στην παρέα σας. Και αν μας ακούτε έτσι αυτή τη στιγμή από το σπίτι, κάθεστε έτσι ωραία στον καναπέ, έχετε το κινητό στο χέρι, κάντε μια καλή και μπείτε στο Facebook και στο Instagram. Βρείτε τις μπουρμπουλήθρες, πατήστε μπουρμπουλήθρες radio show στο search, θα βγούμε πρώτη-πρώτη, εννοείται πάνω-πάνω. Θα μας κάνετε τώρα τα κάνα like, follow και αυτά ξέρετε εσείς και θα μας στείλετε και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή. Με αυτά με τα οποία συμφωνείτε, με αυτά με τα οποία διαφωνείτε.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Όχι. Να μην κάνουμε έναν ωραίο διάλογο με τους ακροατές μας.
1: Εννοείται.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Και θέλω να αναφερθώ στον παράξενο λόγο που αυτό το συγκεκριμένο μπουκάλι κρασί κοστίζει 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Αυτά μ' αρέσουν, για πες.
0: Ο λόγος λοιπόν.
1: Έχει φύλλα χρυσού μέσα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Έχει να κάνει με το τι ταξίδι έκανε το συγκεκριμένο. Βασικά ήταν μια ντουζίνα μπουκάλια κρασιού, τα οποία το 2019 ταξίδεψαν στο διάστημα.
1: Τι?
0: Ναι, ναι.
1: Πού?
0: Στις αρχές του 2021 επέστρεψαν στη γη τα μπουκάλια.
1: Ναι.
0: Έχοντας οριμάσει για αυτό το χρονικό διάστημα εκτός του πλανήτη μας.
1: Α, έχουν δηλαδή διαφορετική οριμότητα από τα υπόλοιπα.
0: Προφανώς. Αλλά όπως και να το κάνεις, το κυβότιο των Πετρούς 2000 βρέθηκε σε ύψος 250 μιλίων και για 438 ημέρες περιστρεφόταν γύρω από τη γη με ταχύτητα 17.500 μίλια την ώρα.
1: Πω, εντάξει, είναι τρομερή business αυτή, ε!
0: Ναι. Οπότε θεωρούν ότι πλέον η τιμή για να πουληθεί αυτό το μπουκάλι
1: έχει
0: κρασί στον Νίκο Κρίστη, προφανώς, θεωρώ έτσι, που είναι και ο μεγαλύτερος. Κανονικά αυτός είναι χωρίς το ταξίδι στο διάστημα, κοστίζει 6.500 δολάρια το μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά λόγω του ταξιδιού που έκανε στο διάστημα, κοστίζει μάλλον 1 εκατομμύριο.
1: Πω, έχω και εγώ να κάνουμε μία μπίζνα.
0: Τι?
1: Το τσίπουρο του παππού μου.
0: Να θα το στείλουμε στο διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε μουσική και όταν επιστρέψουμε θέλω να το συζητήσουμε αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τώρα δώστε προσοχή γιατί θα κάνουμε ένα επαγγελματικό πλάνο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Μου έδωσε τώρα τρελή ιδέα.
1: Ό,τι και να έχουμε πει μέχρι τώρα, σαν ιδέες, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αλλά για
0: αυτό θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε.
0: Γιατί είμαστε και τρεις και θα μοιραστούμε τα έξοδα. Θα μας βγει πιο φθηνό.
1: Εξαρτάται τι είναι το κόστος.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εμείς, σαν οικογένεια, στο Ουγγαρτσίν φτιάχνουμε τσίπουρο.
1: Αυτό που σηκωνόσουν 5 ώρα το πρωί.
0: Ακριβώς. Ναι. Ναι. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό σε όλο αυτό? Ότι εγώ έχω τσίπουρο μέσα σε νταμιτζάνες και τέτοιοι, πώς λέγονται.
1: Πώς θα είχες πει?
0: Σε μπιντόνια.
1: Σε μπιντόνια.
2: Μπιντόνια.
0: Πάνω από 20 χρόνων τσίπουρο.
1: Α, ναι. Έχει οριμάσει αρκετά.
0: Έχει οριμάσει και είναι συλλεκτικό. Τώρα σκέψω αυτό να του βάλεις 2-3-4 φύλλα χρυσού μέσα και να το στείλεις στο διάστημα. Τι, ένα εκατομμύριο, 15 θα κοστίζει μετά.
1: Μιλάμε για τρελή business, έτσι.
0: Θέλετε.
1: Ναι, να
0: απλά πρέπει
1: όμως
0: να μοιραστούμε λίγο τα έξοδα από τα φύλλα.
1: Γιατί με courier δεν πάει.
0: Εσύ Στάθη. Θα συμβάλλεις.
1: Ο Στάθης έχει κονέ τον Elon Musk που μπορεί.
2: Άμα θέλεις, εγώ μπορώ να είμαι ο εθνικός δοκιμαστής.
0: Δεν θέλουμε δοκιμαστή.
2: Άμα πάει σε πίεση, μήπως αλλάξει η γεύση και.
0: Δεν θέλουμε δοκιμαστή. Θέλουμε να αναλάβεις το 1 τρίτο.
1: Θέλουμε κάποιο σπόνσορα.
0: Πώς είναι 6.500 ευρώ το ταξίδι στο διάστημα?
1: Όχι, 6.500 δολάρια.
0: Δολάρια.
1: Έκανε το μπουκάλι πριν πάει στο διάστημα. 6.500 δεν πάει ούτε το ταξί με το λιανοκλάδι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Εδώ πέρα έχει γίνει ένας χαμός. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω στην Ινδία πάλι.
1: Πάλι?
0: Πάλι.
2: Μυριζικάρι το θέμα σου.
0: Παιδιά, το ξέρετε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο εργοστάσιο παρασκευή σκούτερ που προσλαμβάνει μόνο γυναίκες.
1: What?
2: Ναι. Παραγωγής.
1: Σκούτερ.
2: Φούτερ.
0: Σκούτερ, παιδί μου, τι φούτερ. Ναι. Λέει ότι μέχρι στιγμής έχει γύρω στις 4.000 γυναίκες να δουλεύουν και μόλις το εργοστάσιο φτάσει στην πλήρη δυναμικότητά του, υπολογίζει να έχει πάνω από 10.000 θέσεις για γυναίκες. Τέλειο.
2: Για να φτιάχνουν φούτερ.
0: Σκούτερ!
2: Τι να φτιάχνουν σκούτερ, μωρέ Μέλανη, εσύ δεν ξέρεις τι υγρό βγάζεις στα μάξι σου.
0: Εντάξει, δεν θα προσλάβει εμένα.
1: Είναι γι' αυτό, ναι.
0: Παίρνει γυναίκες που ξέρουν, είναι επαγγελματίες αυτού του χώρου.
1: Μα, καλά κάνει, εντάξει, οκ, okay, γιατί όχι. Μπράβο.
2: Κοίτα, εξήγα την καινοτομία, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε κάνει καινοτομία. Πλέον άντρες γυναίκα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, εντάξει, okay. Απλά εδώ είναι το σημαντικό, το ότι έχει μόνο γυναίκες.
2: Αυτό είναι ρατσιστικό πλέον.
1: Για τον άντρα.
2: Γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Και οι άντρες τους τι κάνουν, δηλαδή, ακριβώς.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Μαγειρεύουν.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
11: Και 2810-341019.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θυμάστε, σας είχα πει για μυθολογία.
1: Ναι, για την βασίλισσα των, των Αμαζόνων.
2: Τι πιμφό.
0: Πενθεσίλια.
1: Μπράβο.
0: Που ήταν ο Αχιλλέας με την Πενθεσίλια που είχαν ερωτευτεί για λίγο. Λοιπόν, όλο αυτό που
1: είχε. Ο χειραγνοβόλος έρωτας που λέγαμε.
2: Ναι, αυτή η ματιά, τα τρία δευτερόλεπτα που κράτησε.
0: Και αυτό που θα σας πω σήμερα λίγο κίνκι.
1: Α, για πες.
0: Να ξέρετε. Θα πάμε πάλι στον Τροϊκό Πόλεμο. Ποιος άλλος ήταν στον Τροϊκό Πόλεμο που είχε πάει για 10 χρόνια.
2: Για 10.
0: Που δεν ήταν από την πλευρά των Αχαιών που κερδίσανε.
1: Ναι.
0: Ο Οδυσσέας είχε πάει.
2: Για 10.
0: Και ο Οδυσσέας είχε πάει στον Τροϊκό Πόλεμο. 10 χρόνια.
1: Ναι, έλεγε. Ωραία. Ναι.
0: Που, ποια τον περίμενε τον Οδυσσέα?
1: Η Κλητεμνίστρα.
0: Ποια Κλητεμνίστρα?
2: Η Περσεφόνη.
1: Η Πενθεσίλια.
0: Η Πινελόπη που ήταν με τους μυστήρες.
1: Ναι, με τους μυστήρες, ναι.
0: Δεν έλειπε 10 χρόνια.
1: Ναι, που γύρισε μετά με το τόξο.
0: Η Πινελόπη τον περίμενε.
2: Μπράβο.
1: Ο
0: Οδυσσέας ενώ έλειπε, δεν ήταν και τόσο πιστός.
2: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Εγώ το ξέρω, η μυθολογία το λέει. Είχε συνάψει σχέσεις με τη μάγισσα την Κύρικη.
1: Αυτή που τους μετέτρεπε σε γουρούνια.
0: Και είχαν κάνει ένα παιδί μαζί.
2: Αυτή του την έπεσε μάλλον.
0: Κάτι του ρίξε το ποτό του η μάγισσα. Και είχαν κάνει ένα παιδί μαζί, τον Τηλέγωνο.
1: Τηλέγωνος.
0: Ωραία, γυρίζει λοιπόν ο Οδυσσέας και βρίσκει την Πινελόπη. Σκοτώνει τους μνηστήρες όπως ξέρουμε. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα?
1: Υποτίθεται.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Ότι.
2: Και πώς μπορούμε να μάθουμε?
0: Αυτό θα σας πω εγώ τώρα. Αυτό βρήκα.
1: Και εγώ λέω πω θα μείνουμε με την απορία.
0: Από μια πηγή στο YouTube, από το The Mythologist, θα σας το πω μετά. Τι έγινε όταν ο Οδυσσέας γύρισε, σκότωσε τους μνηστήρες, τι έγινε μετά?
1: Τι έγινε όταν τελειώνει? Τι γίνεται όταν τελειώνει η ταινία?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ωραία, πάμε σε μουσική και ανυπομονούμε να ακούσουμε τη συνέχεια.

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες και κύριοι, επιστρέψαμε. Δεν θέλετε να μάθετε τι έχει?
1: Ναι, ναι, ναι, θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε.
0: Να σου πω κάτι, μου φαίνεται λίγο τρολάρισμα όλο αυτό που κάνετε.
1: Τέλος πάντων,
0: ο Οδυσσέας γύρισε, σκότωσε τους μνηστήρες και μετά έφυγε και πήγε στην Θεσπρωτεία.
2: Είχε κανένα εξοχικό εκεί?
1: Ναι.
0: Αφού γύρισε από τη Θεσπρωτεία, είχε πάει.
1: Συγγνώμη, γιατί μας το λες το ότι πήγε στη Θεσπρωτεία, αφού δεν έκανες καμιά αναφορά εκεί?
2: Τι έκανε εκεί?
0: Ωραία, περίμενε.
2: Είχε σπίτι?
0: Ναι, γιατί διάβασα άλλα. Πρώτα πήγε στην Ηλία. Αλλά υπάρχει λόγος που πήγε στην Ηλία.
2: Είχε αμπέλια.
1: Στην αμαλιά.
0: Κοντά είσαι. Πήγε στην Ηλία για να δει τα ζώα του, γιατί είχε ζώα εκεί.
2: Είδες, εγώ το ήξερα αυτό.
0: Το ήξερες. Πήγανε την περιουσία του άνθρωπου. Πήγε στην Ηλία, είδε τα ζώα του. Οπότε ήταν σημαντικά τα ζώα, γι' αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Οπότε με το που γύρισε, έλειπε 10 χρόνια. Γυρίζει στην Ιθάκη, σκοτώνει τον κόσμο και φεύγει και πάει κατευθείαν να δει τι κάνουν τα ζώα του.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Γυρίζει από την Ηλία πάλι στην Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Και μετά έφυγε και πήγε στη Θεσπρωτεία. Εκεί είχαμε μείνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί πέρα παντρεύεται τη Βασίλισσα τη Θεσπρωτεία.
1: Την Καλλιδίκη. Την παράτησε η Πενελόπη δηλαδή.
0: Την είχε και την Πενελόπη.
1: Α, παντρεύεται.
2: Παράλληλη σχέση δηλαδή.
1: Α, τρίγαμος.
0: Και εκεί έκανε ένα παιδί που έμεινε, πώς να λέγανε αυτόν, την Καλλιδίκη παντρεύτηκε εκεί λέει. Ναι. Και έκαναν ένα γιο, τον Πολυποίητη. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, τέλος πάντων γυρίζει τώρα πάλι στην Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Ενώ γυρίζει στην Ιθάκη, εκείνη την ώρα η Κύρκη λέει στο γιο του που είχαν κάνει μαζί, τον Τηλέγωνο,
1: ναι,
0: ποιος είναι ο πατέρας του. Και φεύγει ο Τηλέγωνος και γυρίζει πίσω για να γνωρίσει τον πατέρα του.
1: Ωραία, Στάθη, επειδή έχω αρχίσει να καίω εγκέφαλο.
2: Οικογενειακές ιστορίες είναι αυτές.
1: Να πάμε λίγο μουσική για να μας πει το υπόλοιπο, γιατί είναι όντως μια οικογενειακή

0: όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, και έχουμε μείνει. Είναι ο Οδυσσέας, γυρίζει στην Ιθάκη που έχει πάει
1: στη Θεσπροτία και έχει παντρευτεί.
0: Και γυρίζει. Γυρίζει μόνος του.
2: Γνωρίζει το γιο του.
0: Περίμενε, δεν τον γνωρίζει το γιο του. Δεν τον ήξερε καθόλου, δεν τον είχε δει. Μαθαίνει ο. Πώς τον είπα,
1: ο
0: Τηλέγωνος. Ενώ γυρίζει, έχει φτάσει στην παραλία και τρώει κάτι ζώο του Οδυσσέα. Χωρίς να το ξέρει ο Οδυσσέας, αρχίζουν τώρα αυτοί οι δύο και παλεύουν.
2: Επειδή έτρωγε τα ζώα.
0: Ο Τηλέγωνος τον σκότωσε τον Οδυσσέα.
1: Έλα,
0: τον σκότωσε ο γιος του.

0: Δηλαδή ο γιος σκότωσε τον πατέρα.
1: Ναι,
2: επειδή
1: χωρίς
2: τον τρώγε
1: να
2: τα
1: το
2: ζώα.
1: Ξέρει. Εκείνη την ώρα που τον σκότωσε, τον γνωριστήκαν, ξέρω εγώ, κατάλαβε τον πατέρα του. Πεθαίνω, γέ μου, πεθαίνω. Τον συγχωρεί ο πατέρας, παίρνει το άψυχο σώμα του ο Τηλέγωνος, το πάει στην Ιθάκη και μετά φεύγουν από την Ιθάκη. Ο Τηλέγωνος, η Πινελόπη και ο Τηλέμαχος, ο γιος πήγε με την, ναι, με την Πινελόπη, ναι, και πάνε στο νησί της Κύρκης. Και εκεί, και εκεί είναι το καλό. Εκεί είναι το καλύτερο. Γιατί ο Τηλέγωνος παντρεύεται την Πινελόπη.
0: What the heck?
1: Και ο Τηλέμαχος έχει γκόμενα την Κύρκη.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μπάτσελορ.
1: Νιώσε λίγο την τρέλα.
2: Μπάτσελορ, μπάτσελορ γίναμε.

0: Μην ξεχνιόμαστε. Εγώ είμαι εδώ να σας το υπενθυμίσω.
1: Και πού θα μας βρει ο κόσμος.
2: Έτσι,
0: πού θα μας βρει ο κόσμος.
1: Στο Facebook και στο Instagram.
0: Μπούρμπουλι Thresh Radio Show. Όπου τι θα κάνει ο κόσμος.
3: Share like
2: καρδούλες.
3: Καρδούλες. Μια καρδουλιέτσα.
0: Μπούρμπουλι Thresh.
1: Θα μας στείλουν μια μπουρμπουλήθρα. Ή μπορεί να μας στείλουν τους προβληματισμούς τους, ή κάποιο θέμα για συζήτηση, ή κάτι από προσωπική εμπειρία. Οτιδήποτε. Ακόμα και αν θέλουν να ξεφτυλιστούν, αυτή είναι η εκπομπή.
0: Προσωπικές εμπειρίες θέλουν.
1: Θέλω να μας στείλουν ποιος είναι ο αγαπημένος τους.
2: Τι αγαπημένος τους.
1: Από μας τρεις.
2: Α, μας τρεις.
0: Τέσσερις.
1: Τέσσερις να παίζουν κεφάλια, γιατί θέλω να κάνουμε περικοπές, παιδιά.

0: Αυτοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε για πάντα μαζί σας.
1: Πέρασε το πιο ευτυχισμένο δίωρο.
2: Πέρασε το καλύτερο δίωρο της εβδομάδος.
1: Γιατί της εβδομάδος?
2: Δεν ξέρω, τώρα έχω σουγαδιαστεί, άσε
0: με.
1: Πέρασε το πιο όμορφο δίωρο και είμαστε έτοιμοι για την πιο υπέροχη, όμορφη, γλυκιά Μέλανη Μιλένοβα.
2: Για τον άντε πες εσύ Μέλανη.
0: Για τον πιο όμορφο, γλυκό, ευαίσθητο ευαίσθητο αρκουδάκι της καρδιάς μας.
1: Τα βλέπατε τα αρκουδάκια της αγάπης?
0: Ναι, αυτός είναι ο Τόλης. Αρκουδάκι της αγάπης.
1: Που βγάζανε ουράνια τόξα από το στήθος τους. Που κάνανε αγάπη, νερό.
0: Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Στον μοναδικό, στον πανέμορφο, πανέξυπνο και τετραπέρατο Στάθη Μπόγδανο. Κοιτάζει αλλού. Λέει, μπορεί να το λέει για μένα αυτό.
1: Με αυτά τα επίθετα κοίταξα τον Βασίλη.
0: Το τετραπέρατο ανοίξει το Βασίλη.
1: Είναι. Στον γλιώδη γυμνοσάλιαγκα τη καρδιά μα. Θα σα καταστρέψω. Βασίλη Ινκόγκριτο. Και μέχρι την επόμενη φορά.

γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένη ελληνική μουσική.

0: Είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνει.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Πάνο Σιάμος, Ξέρεις πολλούς για τον Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες για τη Δήμητρα, και αμέσως μετά Άννα Βύση, Όχι γιατί, για την Ελένη.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή του Κώστα, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, αλλά και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Μαρίας. Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές που τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Ήταν ο Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία, μια επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για την Κατερίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Τάσου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Εμείς συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Νίκου, Απόν και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Σαν σήμερα το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Σαν σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Σταύρου, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ.

Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.

βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Εμείς συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Νίκου, Απόν και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Σαν σήμερα το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Σαν σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εβέρτ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή του Σταύρου, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση. Ξεκίνημα δεύτερη ημιώρα του Night Radio Show. Άλκη Πετρίδη στο μικρόφωνο και τι μουσικέ επιλογέ. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Η δουλειά τη είναι πάντα προτεραιότητα και για μένα δεν μείνει ποτέ χρόνο. Να κάνω υπομονή. Κώστα, στήριξε τη φιλοδοξία τη. Αλλά μην θεωρεί και λογικό το να περισσεύει μονίμω. Δηλαδή, ζήτησε συγκεκριμένο χρόνο για τη σχέση σα και δε αν μπορεί να τον προστατεύσει. Δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα σε σένα και την καριέρα τη. Χρειάζεται όμω να αποδείξει ότι υπάρχει ουσιαστικός χώρος και για τα δύο. Ο δικός μου δρόμος, από Κωνσταντίνο Αργυρό, Αντώνη Ρέμο και Χρήστο Δάντη.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένο τραγούδι. Ο σύντροφός μου κρατάει ακόμα φωτογραφίες της πρώην του στο κινητό. Πριν να του ζητήσω να τις διαγράψει. Κοίτα να δεις, Σοφία, οι φωτογραφίες μπορεί να είναι απλώς κομμάτι της ζωής που έζησε. Και όχι απόδειξη μου ότι θέλει να πιστέψει αυτό. Μη ζητείς διαγραφή, σαν τεστ, αν μ' αγαπάς, διαγράψε έτσι κτλ. Πες του όμως ότι σε κάνει να νιώθεις άβολα, να δεις θα σου πει. Σημασία έχει αν έχει ακόμα, αν ζει συναισθηματικά στο παρελθόν ή αν το έχει διαγράψει. Αυτό πρέπει στην ουσία να καταλάβεις. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, η φίλη μου χαράματα, αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου, ένα αγαπημένο τραγούδι. Έμαθα ότι οι φίλοι μου βγήκαν χωρίς να με καλέσουν και στεναχωρέθηκα, να του το πω. Ναι, αλλά κοίτα, πριν βγάλει συμπέρασμα, ρώτα και τι συνέβη. Δηλαδή, μια εξοδός δεν σημαίνει ότι σε απορρίπτουν γενικά. Δηλαδή, αν όμως σε αφήνουν συνέχεια εκτός, μην κυνηγάς θέση σε μια παρέα που δεν σε υπολογίζει. Δηλαδή, αληθινή φιλία δεν σε φέρνει σε αυτή τη θέση συνεχώς να διεκδικείς, να παρακαλάς, να προσπαθείς.

Tonight Radio Show, αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό. Λοιπόν, και έχω με Γιάννα Καψούρα Throwback. Θα σε πω στο 2007, είναι ο πρώτος δίσκος ολοκληρωμένος του Νίκου Οικονομόπουλου. Πρώτη Αγάπη, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Μπρακούλιας με τον Βαξαβανέλη, τον Νίκο. Και έχεις κάνει Έγκλημα Καρδιάς. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Είναι 1:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σπάστε το. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δάνεισα χρήματα σε μία φίλη και τώρα που βέβαια μου τα επιστρέψει. Πώς να τα ζητήσω χωρίς να τα χαλάσουμε? Κοίτα, εγώ ξέρω ένα ρητό που λέει: αν θέλεις κάποιον να το κρατήσει αφίλο μου, τον δανείσεις ποτέ. Τέλος πάντων. Κοίτα, για μένα ζητά τα καθαρά. Πες, μου χρωστάς αυτό το ποσό από τότε. Αν δυσκολεύεται, βρες έναν τρόπο αποπληρωμής. Δεν χαλάζεις τη φίλη επειδή ζητάς κάτι ψωανίκη. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι εκείνη αποφεύγει μια υποχρέωση που ανέλαβε και έρχεσαι εσύ σε μια δύσκολη θέση να ζητάς τα αυτονόητα. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Με Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Καμπάνες, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσαμε. Δευτέρα έχουμε και πάλι ραντεβού. Να περάτε όμορφα για να κάνετε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Δευτέρα βράδυ σε περιμένω στην παρέα μου. Γεια χαρά.

0: να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Γιώργο, είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο δύο ώρα θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρυοανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

Είναι 2:30. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμο να μου γράψει μήνυμα και δεν ξέρει πού να το στείλει. Λοιπόν, θα με βρει στα social media Ιορδάνη Αγαπητό Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θε. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλει μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στου δυο, το ίδιο κάνει. Μα ακολουθείτε όμω σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μα ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μα δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwbacks. Έχουμε, βλέπουμε, 4 επαιτίους, 3 ονομαστικές και έχουμε να θυμηθούμε κάτι σημαντικό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ανανία, Ανανούλα και Ρωμανό. Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εμένα μου αρέσουν οι χορτόσουπες και οι χορτόπιτες. 331 π.Χ. κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρσιδου Δαρίου III του Κοδωμανού, μάλιστα, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Μάστε.

είπε ο Ιορδάνης αγαπητός. Μηνύματα ακροατών έρχονται αμέσως τώρα και χαιρετισμού σε Γιώργο, Νίκη και Σάκη. Ο Σάκης μας γράφει: καλησπέρα σε όλους. Όσοι βρίσκονται ακόμα στη δουλειά, κουράγιο, πλησιάζει η ώρα της επιστροφής. Σάκη, κοίταξε. Καλησπέρα είναι για σένα και εσύ σχολάς από τη δουλειά. Σύμφωνα με το δικό σου ωράριο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά νομίζω ότι μας ακούνε και είναι σε διαφορετικό mood κάποιοι άλλοι που μπορεί να μην σχολάνε τώρα ή να έχουν σχολάσει εδώ και ώρα, ξέρω εγώ. Σάκη, κράτα γερά. Καλή ξεκούραση, αγόρι μου, σε πειράζω προφανώς. Να είσαι καλά.